0: Η ώρα είναι 3.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM
3: 104,7.
4: 104,7.
2: Συντονίστηκες.
5: Κόλλησες.
2: Κόλλησες.
6: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: 104,7.
1: 104,7.
2: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
3: Λοιπόν, χθες πήγα να κάνω βίντεο, χάσει λίγα κιλά και θα ξεκινήσω και γυμναστική. Πάω να κάνω το πρώτο σετ κοιλιακών. Χτυπάει το τηλέφωνο, είναι ο φίλος μου Αντώνης. Μου λέει, πάμε για σουβλάκια. Λέω, αδελφός εσύ, μπορώ να σου χαλώσω το χατήρι.
4: Ρε Γρηγόρη.
3: Η ιστορία της ζωής μου με δύο λόγια.
5: Πιάστε ποτέ να φάμε.
1: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Πέτρος Καράς.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
0: Στους 104,7.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop Mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες.

0: στο 698-579-3601.
1: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Green, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
2: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Πρωινό σφαίρα.
5: Πήγα στο πνευμονολόγο που πάνε και χθες για τις εξετάσεις. Με το που μπαίνω μέσα, με ρωτάει, καπνίζεις? Λέω μόνο μετά το σεξ. Λέει, εδώ βλέπω, μου λέει, τα πνευμόνια σου είναι τέλεια. Λέω, αυτό σας είπα.
4: Έξι με 7, 8, 9,
6: 10.
4: 6 με 10.
6: Πρωινό σφαίρα. FM
3: 104,7. Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
7: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

Παρακαλώ πολύ. Να σηκώσουν τα χέρια τους όσοι είναι κάτω των 25 ετών. Κάτω. Αυτό το τραγούδι είναι για τους πάνω.

0: 104,7.
1: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
2: Με ρώτησε χθες κάποιος, μου λέει, σε τι ηλικία θα θέλεις να ξαναγυρίσεις. Και ξέρεις που, ρε φίλε, το σκεφτόμουν. Θα ήθελα να ξαναγυρίσω εκείνη την ηλικία που μου λέγανε φάε φάε, θα γίνει boy. Boy.
3: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10.
4: Πρωινό Σφαίρα. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Παλ

0: ΑΛΦΑΕΦΕΜ.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Ναι, κρεοπολείο εκεί. Ναι, α, ωραία, να σας πω. Ωραία, έχετε κότσια. Α, έχετε. Α, ωραία, λοιπόν, ακούστε να δείτε. Λοιπόν, θέλω σήμερα να έρθετε λίγο στο σπίτι. Έπεσε μια μπάλα σε μια αυλή που έχει ένα pitbull.
3: Άμα έχετε κότσια, ελάτε.
1: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Πρωινό σφαίρα!
5: Ρωτήσανε τη Βύση ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σου και η τραγουδίστρια είπε τα ποντίκια, φίλε.
6: Λογικό.
5: Ρωτήσανε ποιος είναι...

0: Δίκια φίδια, το ύψος νομίζω.
1: Το ύψος είναι ο μεγαλύτερος φοβός. Αλλά κατάλαβες πόσο κοντός είσαι. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
2: Αυτό.
1: Ο άνθρωπος φοβάται.
2: Μην μάθουμε το ύψος σου.
1: Έδωσε, σε παρακαλώ, αυτό θα παίξει τρέιλερ.
2: Δεν εννοούσα αυτό. Μην μάθουμε το ύψος σου. Αυτό είναι ο φόβος.
3: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Πυροβολάει Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

σου. Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Έχω τα αστέρια μας ψηλά σαν φυλαχτό ακόμα.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
3: Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή. Έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι η νέα καμπάνια του DayFiber. Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με DayFiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα, με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπορεί και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Επισκέψε το day.gr/fiber και μάθε πολλά πολλά περισσότερα. Λοιπόν, πολλά είπαμε για νωρίς το πρωί. Κάτσε να πιούμε μια γουλιά καφέ, να ανοίξει λίγο το μάτι, να οργανωθούμε, να συγκεντρωθούμε και επιστρέφουμε εδώ στο πολύ πρωινό του Σφαίρα 102,2. Πίνουμε μια γουλιά καφέ, ανοίγει το μάτι και επιστρέφουμε, μην φύγει κανείς.
4: Πρωινό Σφαίρα, Οκτώβερ Φεστ του ραδιοφώνου.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2. Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, να συζητάμε top και pop για τους λάτρες των παραδοσιακών και πραγματικά όποιος ξέρει, ξέρει. Για πάμε να επικοινωνήσουμε, να πούμε τις καλημέρες μας. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram, Νίκος Καλούδης τελεία ofsu. Και έχουμε και Viber 6936101022 και στο Viber έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε παιδιά τρόπους επικοινωνίας πάρα πολλούς. Βρείτε έναν έτσι να μας στείλετε την πρωινή σας καλημέρα, ό,τι θέλετε να μας πείτε, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και μιας και θα πάρετε το κινητό αναχείρας, στείλτε και μηνυματάκι για την ταξιδάρα μας, γιατί 15 του μηνός κληρώνουμε. Τίποτα, δεν έχει μείνει τίποτα. 13 σήμερα, 15 κληρώνουμε. Το ταξίδι μας στο Μαρόκο, Σφαίρα Tour, μαζί με Maneskin Travel. Μιλάμε για το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης. Δύο άτομα. Πτήση Aegean από και προς το Μαρακές. Διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή. Ένα ανεπανάληπτο ταξίδι, ένα μοναδικό δώρο για δύο. Θα επισκεφτείτε Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγκέρι, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μαρόκο, κλείσε τη θέση σου και φύγαμε πραγματικά. Στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber 6936101022. Μαρόκο και το ονοματεπώνυμό σου. Τώρα στο Viber. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.

0: εκεί θα σου
1: είπα καλημέρα σε όλους σας στον δρόμο.
0: Εκεί στο σπίτι θα σου είπα με τους παντόφιλους. Αλλά γκαβώθηκες.
2: Αλλά στραβώθηκες και πήγες εδώ.
0: Γκαβώθηκες.
3: Παιδιά, δεν τον θέλω, είναι μεγάλος.
4: Όχι, είναι μεγάλος, 60 χρονών το παλικάρι.
2: Μεγάλος, 60 χρονών είναι κούκλος.
0: Τώρα θα τον στηρίξουμε τον Μπραντ.
4: Βέβαια, δεν κατάλαβα το
2: παιδιά.
3: Δεν τον θέλω, είναι μεγάλος.
4: Έλα, παραγγελία.
0: Άλλο πάλι.
4: Όχι.
2: Η Άννα Μαρία έστειλε το mail της.
4: Η Άννα ή Μαρία.
2: Η Άννα Μαρία, είναι ένα το όνομα. Παιδιά, λέει καλημέρα σας, είστε το αγαπημένο μου πρωινό. Εγώ λέει η αλήθεια είναι ότι δεν σας ακούω 15 χρόνια, γιατί είμαι 23 χρονών. Οπότε ήμουν πολύ μικρή, δεν ακούω. Αλλά σας ακούω λέει τα τελευταία 7-8 χρόνια και είσαστε ό,τι καλύτερο και πραγματικά μου ανεβάζετε τη διάθεση. Παιδιά, λέει συγγνώμη που θα σας το πω έτσι, αλλά αυτό είναι
4: δίλημα. Η Άννα Μαρία δηλαδή είναι 23 ετών.
2: Είναι 23 ετών, ακριβώς. Το κορίτσι είναι 23 ετών, το αγόρι της είναι 25.
4: Μάλιστα.
2: Έχουμε, λέει, εδώ και 2 χρόνια, 2,5, μία εκπληκτική σχέση. Είναι, λέει, η σχέση που θα ζήλευε οποιαδήποτε κοπέλα, και δεν το λέω επειδή είναι, λέει, το αγόρι το δικό μου. Περνάμε καλά, έχουμε χιούμορ, ναι, γελάμε, πάμε ταξίδια. Δόξα τω Θεώ, λέει, και οι δύο έχουμε μια οικονομική άνεση και το αγόρι μου δουλεύει. Ναι,
0: δεν
2: και έχουμε μια πολύ καλή
0: όμως,
2: οικονομική άνεση.
4: Και τι
2: διασκεδάζουμε, κάνουμε καταπληκτικό σεξ.
3: Τι ρωτάς, βρε Γρηγόρη μου, το πρόβλημα σου
0: χτύψε την πόρτα.
2: Έρωτα, λέει, κάθε μέρα από χημεία στο σεξ.
0: Βαρέθηκα.
4: Σταμάτα, δεν αντέχω να είναι τόσο ευτυχισμένοι άνθρωποι.
2: Η τέλεια σχέση.
4: Σταμάτα, σε αυτή τη χώρα, άμα τα λες όλα αυτά, δεν αντέχετε να τα ακούμε.
2: Μη σας τα πολυλογώ, παιδιά.
4: Δεν μπορεί, πες κάτι κακό να είμαστε χαρούμενοι. Πες κάτι κακό να νιώθουμε. Ωραίοι Έλληνες.
0: Κλάνει αυτό, κλάνει.
4: Πες κάτι κακό να νιώσουμε καλά.
2: Και φυσικά, λέει, στο σεξουαλικό κομμάτι είναι καταπληκτικό.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Πύραυλος, πύραυλος.
4: Μήπως μας δώσετε μόνο για να μας τα πει αυτά. Και κλείνει το mail. Παιδιά, δεν έχω αυτά, ήθελα να σας πω, να είστε καλά για
2: όχι,
4: σας.
2: Δεν είναι αυτό το θέμα, παιδιά. Το θέμα είναι άλλο.
0: Συνεχίστε τη μίζερη
3: ζωή. Είναι εξάδερφος του Φίλιππου Καμπούρη.
4: Συνεχίστε τη μίζερη ζωή σας.
0: Μπάζα.
4: Πάμε.
2: Το θέμα, παιδιά, λοιπόν, είναι ότι το αγόρι αυτό αποφάσισε να μπαρκάρει στα καράβια.
0: Έλα ρε, τώρα δεν γίνονται αυτά.
2: Πράγμα που σημαίνει, λέει.
4: Σοβαρό είναι αυτό.
2: Ναι, πράγμα που σημαίνει.
4: Αυτό το κάνει, αφού μου λες οικονομικά ότι ήταν καλά.
2: Ότι 6 μήνες. Ναι, δούλευε εδώ, λέει, σε ναυτιλιακή εταιρεία, αλλά αποφάσισε να φύγει σε ταξίδι. 6 μήνες θα είναι μέσα, 6 μήνες θα είναι έξω.
0: Είναι ένα προσωπικό το οποίο κανονικά πρέπει να είναι στα καράβια, αλλά έχουν τα πρώτα χρόνια μπορεί να τα περάσουν στο γραφείο με επιλογή του για να κάνουν οικογένεια κτλ.
2: Αυτό δεν μα αφορά. Το δίλημα είναι.
0: Πλάκα μια παπάντζα για να το στηρίξει.
3: Ποιο είναι το πρόβλημα.
2: Ποιο είναι το θέμα.
4: Ότι
2: εγώ είμαι διαθετημένος να συνεχίσουμε τη σχέση μας κανονικά, παρόλο που δεν πιστεύω σε σχέση από απόσταση. Θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά αν, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να ικανοποιούμε και εγώ σεξουαλικά και, να, και εσύ.
0: Ας βρει ένα μούτσο.
2: Και όχι ρε βλάκα. Και εσύ να ξέρω ότι δεν θα κάνεις κάτι άλλο με κάποιον άλλον. Καθημερινά θα κάνουμε τηλεφωνικό σεξ. Είτε με κλίση, είτε με βιντεοκλίση, είτε χωρίς βιντεοκλίση.
0: Στα καράβια έχουν συμπεί.
4: Για πλάκα το έχουν γράψει αυτό το mail.
2: Δεν ξέρω, τι είναι. Η Άννα Μαρία.
4: Αυτό δεν είναι λεπτό. Μερέ το κάνουν. Τι μα το λέει τώρα, τι μα το γράφει.
2: Λέει η Άννα Μαρία ότι εγώ είμαι πολύ. Είμαι πολύ, α το πούμε έτσι.
0: Μωριτανή.
2: Ναι, συντηρητική. Δεν θα ήθελα να το κάνω αυτό, αλλά δεν θέλω να χάσω και τον άνθρωπό μου. Πιστεύετε ότι πρέπει να το κάνω, πρέπει να το δοκιμάσω.
0: Τρικάμερο.
2: Γιατί.
3: Παιδιά, να σας ρωτήσω
0: κάτι.
3: Γιατί τι λέμε συντηρητική αυτή και που ήταν επειδή δεν
2: όχι,
3: θέλει να κάνει.
2: Όχι, μόνη
3: της
2: το είπε για τον εαυτό της. Εκείνη το γράφει, δεν το λέμε εμείς.
3: Ναι, γιατί είναι αυτό είναι πουριτανικό ή συντηρητικό.
2: Το εκείνη το λέει, τι να σου πω τώρα, το
3: σχολιάζει.
0: Σας είπα, μην φέρετε βλάχες.
2: Το θέμα είναι ότι τη είπε.
0: Κυριακή.
2: Εμέσως πλήν σαφώς ή τηλεφωνικό σεξ ή βιντεοκλήση σεξ.
3: Συγγνώμη, γιατί είναι πουριτανή επειδή δεν θέλει να κάνει σεξ. Τηλεφωνικό.
1: Τηλεφωνικό σεξ.
0: Καλά, δεν μπορούσατε να φέρετε μια ξεπεταγμένη στην εκπομπή. Τώρα πρέπει να.
3: Αυτή έχουμε, Λιανέ.
0: Άιντε
3: τώρα. Μίλησαν οι φιλιάτες.
0: Δηλαδή.
3: Ήρθε η θεσπρωτεία να μας κουνήσει
0: το δάχτυλο. Τι κακό έχει το τηλεφωνικό και βιντεοληπτικό σεξ.
3: Μπορεί να μην έχει καλή κάμερα. Να τις πάρει ένα νευρηγόνιο.
2: Δεν θα ντρέπεται, λέει.
0: Ντρέπεται.
2: Παιδιά, και θα σας πω, λέει, κάτι. Επειδή είμαι άσχετη από τεχνολογία, γράφει εδώ στο mail της. Θεωρώ ότι θα μας χακάρουν, ότι θα με βλέπουν κι άλλοι. Θεωρώ ότι θα μπορεί να μπει κανένας ιός μέσα στους υπολογιστές. Ναι, και φοβάμαι. Φοβάμαι.
5: Έχω δει, έχω γειτόνισε.
4: Και τι τώρα, τώρα το δίλημά τη είναι αν θα χρειαστεί να το κάνει.
2: Ναι, αν επειδή λέει είναι ο τέλειο άντρα για μένα, να προσπαθήσω να
3: θα
2: το κάνω.
3: Θα μπορούσαν να μιλάνε χωρί κάμερα.
2: Ή να βάλω τα όρια μου.
3: Χωρί κάμερα, μου
4: δεν όρια μου, εντάξει.
0: Όρια μπορεί να βάλει αυτό.
2: Να πω ότι όχι, δεν το θέλω.
3: Να πει ότι δεν το θέλει, άμα δεν το θέλει σε πρώτη φάση.
2: Και άμα το χωρίσει.
4: Ωραία, ο φίλο μου.
3: Και να μιλάνε, δεν χρειάζεται να τη βλέπουμε την κάμερα.
4: Ο Κώστα γράφει η Άννα να το κάνει το τηλεφωνικό σεξ και η Μαρία να πλακωθεί στα αυτά με κάποιον άλλο.
2: Άννα Μαρία είναι ένα ρε παιδιά.
4: Α, συγγνώμη, δεν το καταλάβαμε. Λοιπόν, τι να σου πω τώρα, άμα θα κάνει σεξ με τον άλλον τηλεφωνικά, είναι τώρα αυτά προβλήματα.
0: Προβλήματα είναι αυτά μόνο.
4: Είναι δίλημα αυτό μα συχνάζει δευτεργάτικα.
3: Ναι, Γρηγόρη, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι σε αναγκάζουν σώνει και καλά να του.
4: Να τους
3: με την κάμερα
4: κάτι.
3: Και τέτοια, ναι.
4: Μάλιστα. Άμα το άνθρωπο σου δεν συνάντησε, το σχέση.
3: Δεν έχει να κάνει. Πάρα πολλέ φορέ έχουμε δει όμω τον άνθρωπο στη σχέση σου να τα παίρνει και να τα διοχετεύει αλλού.
1: Και.
4: Α, εκεί το πάτε εσεί.
3: Βέβαια.
4: Να το πήγατε στο.
2: Όχι, ρε, έχουν λέει μια τέλεια σχέση μεταξύ του.
3: Εντάξει, τι έχει τώρα. Μετά τι γίνεται. 23 χρονών είμαι. Εγώ είμαι πολύ κατά.
4: Περίμενε, γιατί εδώ άνοιξε άλλο τώρα πράγμα.
3: Είμαι πάρα πολύ κατά. Εδώ έχει δει παντρεμένου και ζευγάρια.
4: Εδώ το μυαλό μου δεν πήγε εμένα. Δεν πήγε το μυαλό μου στο πονηρό. Δεν πήγε σε αυτό το κακό, θέλω να πω. Αυτό πρέπει να είσαι πολύ γελία προσωπικότητα. Πρέπει
3: όμως
4: να είσαι πολύ, συγγνώμη που θα βρει ο μαλάκα.
0: Όχι τώρα.
4: Για να χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή.
0: Άρα το πηγαίναμε.
2: Βέβαια θεωρώ ότι.
4: Άσε με να τελειώσω, ρε Παναγί. Μίλησε.
2: Δεν φοβάται.
4: Μια φορά μίλησε.
2: Μα το βγάλαμε από το μυαλό.
4: Μια φορά μίλησε, ρε. Φιλάσε με να πω την άποψή μου.
2: Εντάξει.
4: Λοιπόν, θέλω να πω ότι θεωρώ πρέπει να είσαι πολύ ξεφτυλισμένο άντρα για να κρατήσει ένα βίντεο μια κοπέλα και να το κάνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να είσαι ξεφτυλισμένο, γελίο. Και εύχομαι οι ποινέ για αυτού του ανθρώπου που τα κάνουν αυτά τα πράγματα να είναι πολύ πιο μεγάλε. Όχι για το λόγο του ότι φοβ, μου λέει να φοβάται. Μπορώ να καταλάβω το φόβο της αυτό, γιατί μπορεί η κοπέλα να σου λέει δεν έχω κανένα εμπιστοσύνη ακόμη και αυτόν που αγαπάω, δεν ξέρει καμιά φορά τι γίνεται. Αυτό το βάζω μέσα. Δεν το είχα σκεφτεί. Αλλά αν είναι και το ζήτημα της, το ότι ντρέπεται τον άνθρωπό της απλά, αλλά δεν φοβάται κάτι τέτοιο.
2: Αυτό
4: γιατί...
2: είναι το ζήτημα.
4: Ωραία. Άνοιξε λίγο το τηλέφωνο, ρε.
0: Πρόβλημα να ξεκινά από την κύριο Παλαμάρη, πώ το
4: λέω. 2-11-7-0-7-31. Ποια είναι η άποψη σα, έχουν ζητήσει ποτέ σα να κάνετε τηλεφωνικό σεξ και να ακόμη και να ήταν άνθρωπό σα και να φοβηθήκατε να κάνετε δεύτερη σκέψη.
0: Εγώ το λέω
4: Μια φορά.
0: Συνέχεια μου ζητούσαν.
3: Εγώ είμαι πολύ υπέρ στο να μην κάνει κάτι που δεν θέλει. Και γενικότερα δεν καταλαβαίνω.
0: Θα τη στηρίξω τη βλάχα.
4: 2-11-7-0-7-9-31, παρακαλώ.
3: Ο Γιωργάκης με στήριξε.
2: Για να το συζητάει, πάει να πει ότι το σκέφτεται και το έχει απορρίψει.
0: Δεν θα έπρεπε αυτό να το ζητήσει. Ότι θα πρέπει για να γίνει αυτό πρέπει να γίνει αυτό.
2: Αν ξεκινήσει τα καράβια, τι θα κάνει.
0: Πρέπει να τη πει, θα δούμε πώ θα το βρούμε. Και σιγά σιγά θα το
2: πλάσαρε. Άντρε είναι στα καράβια.
0: Γεμάτο.
4: Ναι, παρακαλώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Γεια σα, γεια σα, τι κάνετε.
6: Καλά είμαστε, δεν ξέρω να πούμε.
0: Ακούγεστε καμπάνα.
4: Ναι, ακούγεστε μια χαρά. Να σα ρωτήσω, σα έχει συμβεί ποτέ εσά να σα ζητήσει ο άνθρωπο σα να κάνετε τηλεφωνικό σεξ?
6: Εγώ το πω. Κανονικά αυτό. Προκύπτει, δεν είναι να σου ζητήσει. Δηλαδή, τι. Κλείνουμε ραντεβού, ξέρω εγώ.
4: Εδώ πρέπει να κλείσουν ραντεβού, νομίζω, λόγω του.
6: Δεν παίζει, δεν. Αυτά στην ομιλία μου προκύψει που έρχεται.
4: Πόσο χρονών είσαστε?
6: 35.
4: Να σας ρωτήσω, αυτό που έβαλε, τη σκέψη η Νάνση ότι πλέον φοβάσαι να κάνεις κάτι
6: ξεκάθαρα,
4: για να
6: μην...
4: Ξεκάθαρα πια, ε.
6: Ξεκάθαρα. Ναι. Εννοείται. Εδώ το ακούμε από άτομα που δεν το περιμένει.
4: Ότι μπορεί, ας πούμε, να κρατήσει ένα βίντεο και μετά από...
3: Εννοείται, ρε παιδιά, τι λες τώρα.
6: Και να το κρατήσει και
3: να γράψει την οθόνη.
0: Να το διαρρεύσει, γιατί τσακωθήκατε, γιατί χωρίσατε, γιατί οτιδήποτε.
4: Καταρχάς, ότι αυτό διώκεται ποινικά πλέον και είναι κακούργημα.
3: Βρε, διώκεται ποινικά, εσύ δεν σου έχει κάνει τη ζημιά.
6: Δεν ξέρεις, μπορεί να γίνει και όχι σκόπιμα.
3: Παιδιά, η Τούνη ακόμα παλεύει να κατεβούν αυτά τα βίντεο και θα υπάρχουν πάντα. Τι λέμε τώρα.
6: Ναι.
3: Και πόσες άλλες κοπέλες.
2: Ξαναλέω ότι. Ότι
6: δεν θα έπρεπε να στριχτείτε. Άμα σου βγει, σου βγει. Άμα δεν σου βγει, θα σου βγει.
2: Ναι. Ξαναλέω ότι το δίλημα της κοπέλας δεν είναι το αν θα διαστείλει τα βίντεο αυτός, είναι το αν θα μπορεί να το κάνει, αν
3: θα μπορεί να λειτουργήσει. Για να μπορέσει να το κάνει να λειτουργεί σημαίνει ότι το σκέφτεται.
6: Αν το άλλο, είναι δικό του θέμα, παιδιά. Γιατί να πιεστεί μια κάθε πλευρά.
2: Γιατί προφανώς για να το συζητάει το σκέφτεται. Γιατί το
3: λοιπόν,
2: θέλει,
3: Παναγή,
2: τον
3: θα τα φτιάξουμε και κάθε μέρα θα κάνουμε σεξ.
6: Τι το έχει βάλει στο μυαλό να το σκέφτεται.
2: Ναι.
3: Έλα ρε Πανέκη, καταλαβαίνεις τι λέω. Δεν μπορείς να βάζεις όρους σε μια σχέση τέτοιου τύπου.
6: Δεν μπορεί να βάλει κάτι στο μυαλό κάποια άμα δεν το
1: θέλει.
4: Ναι.
3: Τι βλαμμένα είσαστε.
0: Αυτοί έρχονται και από νωρίς το πρωί γι' αυτό.
6: Είναι έτσι, σαν να μένει.
3: Έχεις απόλυτο
4: δίκιο. Ναι, να πει λίγο η κοπέλα την άποψη.
3: Την είπε.
4: Μάλιστα. Άρα τι τη συμβουλεύεις, να κάνει να αφήσει τον εαυτό της ελεύθερο και...
3: Όπως της βγει.
6: Άμα της βγει, της βγήκε. Αν δεν της βγει, να με πιέζεται.
4: Πάντως εγώ
5: Τώρα αυτό που λες, αυτό το να μην έχεις εμπιστοσύνη κανένα σε αυτή τη ζωή γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται στο μέλλον, τι να πω και αυτό το πλέον το που έπεσε στο τραπέζι και το δέχομαι, το σέβομαι αυτό το πράγμα, ότι μπορεί να γίνει. Ότι μην εκτίθεσαι σε κανέναν. Γιατί αυτός που σήμερα φαίνεται ότι σε αγαπάει, αύριο άμα σε μισήσει,
0: μην γίνεται κάτι. Πήλες, ναι, γεια σας.
5: Γίνεται ναι,
6: άμα δύστηκος... είναι να χαλιώσει για κάτι τέτοιο, να μην δεν υπάρχει τέλειο εγώ
5: να ναι. Εγώ ναι, τώρα έτσι όπως μου το λες, εγώ δεν έχω κάνει στη ζωή μου ποτέ βίντεο και τέτοια, δεν έχω τραβήξει ποτέ τέτοιο πράγμα.
0: Ποτέ.
5: Ποτέ.
0: Εσύ που είσαι και τις τηλεόρασες.
5: Εγώ που είμαι τις τηλεόρασες ποτέ δεν τράβηξα τέτοιο βίντεο, ποτέ ούτε ήθελα να με δω, ούτε ήθελα να κάνω κάτι, ούτε ήθελα να φύγω, ό,τι ήθελα λοιπόν, να το ζήσω.
6: Θα αφήσω να πούνε και οι υπόλοιποι τηλεόρασες.
5: Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Θέλω να πω ότι δεν ήθελα ποτέ να με δω. Αυτό που λένε να με τραβήξω βίντεο και να με δω ή οτιδήποτε, δεν τράβηξα ποτέ σε βίντεο, ναι. Ούτε
2: έχει στείλει καμιά πονηρή φωτογραφία σου.
4: Τι Κυριακή στα βράδια.
5: Πονηρή φωτογραφία
0: δεν έχει κάνει.
2: Α, έχει στείλει στην Νάνση.
5: Ναι, όταν είμαστε στις Φιλιππίνες. Και η Νάνση μου στείλε.
2: Και η Νάνση σου στείλε.
0: Είχες το Φιλιππινέζο σου.
3: Τι είναι αυτό που λες.
0: Αλήθεια.
3: Δεν σε στείλα ποτέ εγώ.
0: Και εμείς βλέπαμε Nomads και εκεί γινόταν χαμός.
2: Και εσείς εκεί.
0: Τέτοια κάνατε.
3: Γρηγόρη. Άιντε, πρωί.
5: Να σου πω, μα τη το ζήτησα.
3: Με έχει τρελάνει.
5: Τη λέω, στείλε μου κάτι, σου γιατί δεν.
0: Δεν αντέχω.
3: Στείλε μου και στείλε μου. Μαζί
0: ζουμπουλούδικο.
2: Εσύ έστειλε πρώτο για να τη λύσει προφανώ.
5: Ναι. Έτσι. Έστειλα από άλλου, νου, δεν το καταλαβαίνω.
0: Όλοι έτσι ξεκινήσαμε.
3: Παιδιά, δεν έλειπε ο Γρηγόρη στο νόμα. Μου στέλνανε, η αλήθεια είναι πολύ.
0: Με αλωρών πουλιά.
3: Μου στέλνανε, διάφορα.
5: Τι σου
3: στέλνανε, εγώ νόμιζα ότι του είχε βάλει εκείνο. Είναι και τέτοιο.
5: Για να το κάνει για να δει.
2: Για το όνομα.
3: Και δεν απαντούσε σε κανένα.
5: Ούτε σε μένα δεν απαντούσε. Νόμιζα ότι έστειλα και εγώ για δόλωμα. Μάλιστα, άλλη τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Για πείτε λίγο για την Άννα Μαρία την άποψή σα. Τι κάνουμε σε αυτή τη φάση και αν σα έχει συμβεί να σα ζητήσουν να κάνετε έτσι μια τηλεφωνική κλίση, να κάνετε σεξ από το τηλέφωνο. Καλημέρα.
7: Καλημέρα και σε εσένα.
5: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
5: Ναι.
8: Καλημέρα.
5: 2-11-7-0-7-9-31. Αυτό το τηλέφωνο δεν είναι πια η κατάσταση.
7: Πρέπει να έχει...
5: Καλημέρα.
7: Πάτε στο 32.
0: Στο 32 λάτε.
5: Γιατί πάλι με αυτή τη γραμμή ρε φίλε.
3: Τι πρόβλημα υπάρχει.
0: Το άλλο, το άλλο δουλεύει και τελείβεται τέτοια ώρα.
5: 2-11-7-0-7-9-31 ή 9-32. Σας έχει συμβεί αυτό το πράγμα, σας έχει ποτέ τρομάξει.
3: Παρακαλώ, θα θέλετε να παραγγείλετε κάτι.
5: Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν έχω τη γραμμή σας. Παρακαλώ.
3: Μπλοκάρανε οι γραμμές
0: μας. Μπλοξάνε οι γραμμές μας.
5: Μάλιστα, άρα, τι συμβουλεύουμε στη Παναγία, τι λες στην Άννα Μαρία.
2: Εγώ της λέω άμα θέλει να κρατήσει τη σχέση.
5: Άμα θέλει να κρατήσει. Κάτσε να μάθω. Καλημέρα.
3: Να σου Παναγία, δεν μας νοιάζει τελικά η άποψή σου.
5: Καλημέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Χαιρεστήκαμε βασικά.
3: Sorry.
5: Καλημέρα στον άνθρωπο.
0: Καλημέρα, τι κάνετε.
3: Καλημέρα, άνθρωπε.
0: Καλημέρα.
9: Καλημέρα από Πάτρα.
0: Καλημέρα.
5: Έλα Πάτρα, για πείτε μας την άποψή σας κύριε.
9: Εντάξει, εγώ πιστεύω ρε παιδί μου ότι είναι στον καθένα μαγεία αυτό.
5: Έχετε κάνει εσείς ποτέ τηλεφωνικό σεξ?
9: Ναι, μου έχει τύχει, ναι.
2: Γνωρίστε.
5: Μάλιστα, σας το, ήρθε ξαφνικά ρε παιδί μου πάνω στη συζήτηση που είσαι εδώ, είμαι εκεί, μου λείπεις και
9: τέτοια. Ναι ρε παιδί μου, αυτό έτσι, άμα είναι μια σχέση μπορεί να είμαστε κάπου μακριά ο ένας με τον άλλο να γίνει αυτό, δεν είναι.
5: Αυτή η έννοια του φόβου που έχει πλέον σε πάρα πολύ κόσμο, σε πάρα πολλές γυναίκες μπει μέσα στο μυαλό τους ότι τώρα το κάνω με τον άνθρωπό μου που είναι ο άνθρωπός μου, αλλά σε περίπτωση που μαλώσω υπάρχουν πολύ γελοί τύποι ξεφτυλισμένοι, γιατί για μένα ξεφτυλισμένος άντρας πρέπει να είσαι για να το κάνεις αυτό σε μια γυναίκα.
9: Συμφωνώ, συμφωνώ σε αυτό.
5: Και να την προσβάλλεις έτσι μετά από ένα χωρισμό και να τις κάνεις τόσο κακό. Το συζητάς με τις φίλες σου ή με τις γυναίκες ότι το έχουν στο μυαλό τους πλέον?
9: Ναι, κοίτα, περισσότερες κοπέλες τώρα φοβούνται. Μπορεί, δηλαδή, σκέφτονται να κάνουν, να μην κάνουν.
5: Καλά κάνουν και φοβούνται.
9: Ναι,
5: με τόσο
9: κακό. Γιατί δεν ξέρεις ο καθένας
2: τι μούρλα τραβάει,
9: τι μούρλα κουβαλάει. Αυτό.
5: Η αλήθεια είναι ότι πάντως φίλε μου έχει πολύ τρελό κόσμο εκεί έξω.
9: Δηλαδή, πολύ, πολύ. Δεν είναι δυνατόν. Υπάρχει, αυτό γίνεται έξω. Πρόσεξε,
5: και εσείς δεν είναι το φοβερό, Ακούνε για ποινές, ακούνε για κακουργήματα. Ακούνε ότι θα κάτσουν 10-15 χρόνια στη φυλακή, 20 και πάλι ούτε αυτό τους τρομάζει. Ούτε αυτό τους τρομάζει. Σοκ δηλαδή. Δηλαδή λες ρε φίλε, με τι θα τρόμαζαν αυτοί οι άνθρωποι να μην το κάνανε αυτό το πράγμα. Και ναι.
9: Ίσως με πιο σκληρή ποινή.
5: Πιο σκληρή, μετά πάμε στα πολύ σκληρά που άσχετα τα λέμε πρωί.
9: Αυτό, ναι.
5: Σε πολλά πράγματα άλλα θα να συζητήσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ που πήρες τηλέφωνο. Αλλά η Άννα Μαρία τι της λες να κάνει, ό,τι της βγει με τον άνθρωπό της τώρα.
9: Έτσι.
5: Φιλιά πολλά, να είσαι καλά.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλά τώρα, χαρά...
5: καλημέρα. Παναγή, εγώ θα σου πω, Άννα Μαρία μου τώρα...
2: Κάνω ότι νομίζεις, θα της πεις.
5: Όχι, δεν της πω κάνω ότι νομίζεις. Θα της πω κάτι. Άννα Μαρία μου, εγώ θα σου έλεγα να μην κάνεις τίποτα.
2: Να μην αφούς, το κάνει.
5: Να μην το κάνεις. Άστο. Περίμενε να φύγει.
3: Άστο να πάει, άστο.
5: Άστο να πάει, γιατί σε βλέπω ότι είσαι και αγχωμένη. Με το ζόρι να γίνεται αυτό. Πίστεψέ με, άνετα μπορεί να περιμένει μια γυναίκα ή ένας άντρας, άμα θέλει, άμα πραγματικά αγαπάει.
2: Καλά, αν... στα 25 και τώρα είναι δύσκολο.
5: Άσε εμάς, δεν πάνε για τις βλακίες και εσύ τώρα. Πράγμα.
2: Μην κοιτάς τώρα εσύ που είσαι στη δύση της σεξουαλικής σου ζωής.
5: Λοιπόν, εγώ.
3: Δεν αφήσεις το Γρηγόρη.
5: Το λέω εγώ όπως. Σου λέω, αν αγαπάς έναν άνθρωπο, τον περιμένεις. Καλύτερα να το πεις, αν θέλεις να χωρίσουμε. Και αν είναι να τον τελειώσεις με όλη αυτή την ιστορία, ενώ σε αυτή την ηλικία πως έτσι, υπήρξαν γυναίκες που με άντρες ναυτικούς κρατήσανε σπίτια, ήτανε κυρίες, πάρα πολλές γυναίκες ναυτικών, ήτανε κυρίες, κρατήσανε σπίτια και μεγαλώσανε παιδιά.
2: Μπορεί να κάνει τηλεφωνικό σεξ.
5: Άκου τώρα, τον Κωνσταντίνο σου λέω. Άσε τώρα, τα τηλεφωνικά δεν είχε τηλέφωνα αυτά που λες εσύ και τόσο εύκολα μέσα στα. Μιλάμε τώρα για τις εποχές τις δύσκολες και τώρα για τις μανάδες μας. Λοιπόν, κράτησαν σπίτια, ήτανε κυρίες, δεν δώσανε ποτέ δικαιώματα και περιμέναν τον άντρα τους. Άμα θέλεις, άσε Παναγία, ράζουν την εποχή μας έφαγε μαλάκινση του κεφάλου. Άιντε, μια χαρά. Άμα θέλει να είναι πιστή, ας είναι.
2: Εγώ πάλι θα σου πω.
5: Πάλι ξαναλέω, Άννα Μαρία μου, επειδή μας ακούς, αν δεν μπορείς και επειδή είσαι και νέα και θες να ζήσεις τη ζωή σου, όμορφα και ωραία που είσαι του αγάπη μου, ή να σου πω, δεν μπορώ να περιμένω. Εγώ θέλω να ζήσω τη ζωή μου. Αν τελειώσει αυτή την ιστορία και είμαστε εδώ ξανά μαζί, καλώς. Αν δεν αντέχεις. Αλλιώς. Μην τον κοροϊδεύεις, να πάει και αυτός να κάνει τη δουλειά του και αν είναι η ζωή να είστε μαζί μου ξανά, θα ξανά είσαστε. Αυτή είναι η δικιά μου συμβουλή. Συμβουλή, συγγνώμη, δεν είμαι ικανός να δώσω συμβουλές.
2: Η
5: άποψη. Κάποιος άλλος να πει κάτι,
2: Γιώργο.
0: Αυτό, ότι αν το βρίσκατε στην πορεία θα ήταν όλα φυσιολογικά. Το γεγονός ότι συζητάει ότι ή αυτό ή έχουμε πρόβλημα, κάτι δεν πάει καλά.
5: Ναι, ας έχουμε πρόβλημα, δεν πειράζει.
3: Εγώ συμφωνώ με τον Γιώργο.
8: Δεν θέλουμε άδεια. Σύνταξη θέλουμε.
10: Πάω να την πέσω λίγο γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
11: Χάλασε η συσκευή σου? Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνδέεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone. Λοιπόν, από καλημέρα γιατί τι έχω προσχεθεί. Καλημέρα στη Μαρία από το Κερατσίνη, στο Δημήτρη από το Εγάλεο, στη Γιάννα από το Περιστέρι. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά. Στην Δόμνα που μας ακούει από την Κηφισιά, στον Ανδρέα από την Πάτρα, στα Γιάννενα την αγάπη μου, τα φιλιά μου και την καλημέρα μου στα αγαπημένα λατρεμένα Γιάννενα. Που η αλήθεια είναι ότι έχω αρκετό καιρό να πάω και μου έχουν λείψει πάρα πολύ τα Γιάννενα. Να τα λέμε και αυτά. Ειδικά τώρα είναι η τέλεια εποχή, ούτε πολύ κρύο, ούτε πολύ ζέστη στα Γιάννενα, που σε σχέση με την Αθήνα το έχει το κρυουλάκι του, η αλήθεια είναι. Αλλά είναι ωραία εποχή τώρα για να κάνεις ένα ταξίδι στα Γιάννενα. Καλημέρα και στον Δημήτρη από την Πάρο. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους σας και σε όλους τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Η Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Έχω μία απορία.
12: Ναι.
8: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος,
12: ναι,
8: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου?
12: Σοβαρή ερώτηση.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής.
5: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grid, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
8: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
9: Στο Ρέθυμνο, πάμε σφαίρα. Αποκλειστικά.
10: Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
11: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
12: Γεια σας.
10: Ποιος είναι ο κύριος?
11: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
11: Κυρία Μαρία, μπράβο.
10: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
11: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
10: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
13: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
15: 3, 6, 10, 100.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε τη δεύτερη ώρα για τη σημερινή μας εκπομπή. Για σήμερα ξαναλέω που η μέρα είναι Τρίτη και 13 Οκτωβρίου, αλλά δεν μας νοιάζει καθόλου, δεν είμαστε καθόλου προληπτικοί. 2026, Πρωινό Σφαίρα 102,2, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Πίσω από τη ρύθμιση του ήχου μου ο Νίκος ο Καλούδης, μέχρι και τις 7 παρέα θα είμαστε εδώ, 7 η ώρα ακριβώς. Γρηγόρης Αρναούτογλου, Γιώργος Λιανός, Νάνση Αντωνίου, όλοι μαζί, πεντάδα Πρωινό Σφαίρα, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Νομίζεις πως το να βρεις τη δουλειά που σου ταιριάζει είναι θέμα τύχης? Όχι αν ξέρεις πού να την αναζητήσεις. Στο jobfind.gr, είναι από τα κορυφαία site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα, μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πώς? Είναι απλό. Μπες στο jobfind.gr, κατέβασε το βιογραφικό σου ή μάλλον ανέβασε το βιογραφικό σου και μην το κατεβάσεις ποτέ εκτός αν βρεις δουλειά και ξεκίνα άμεσα την αναζήτηση. Επίλεξε τον κλάδο και την ειδικότητα που σε ενδιαφέρουν και δες όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Η επόμενη δουλειά σου είναι εδώ, jobfind.gr, βρες τη δουλειά που αγαπάς. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό. Μια πρώτη ματιά για τη Σάκη Αρναούτογλου. 8 παρα 10 θα είναι εδώ με αναλυτική πρόβλεψη για τον καιρό. Πάντα τον Νικόλα μου, φύγαμε.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, 3η 13 Οκτωβρίου 2026, στην Αθήνα και την Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχούλες και πιθανότητα για καταιγίδες, σύμφωνα έτσι με τα πρώτα στοιχεία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου περίπου, οι άνεμοι ασθενείς εντάσσεως 2 με 4 μποφόρ, αυξημένη πιθανότητα για βροχή και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα μου λέει εδώ τις μεσημβρινές ώρες. Βέβαια ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα, ντους, βούρτσα, μαξιλάρι, παντού τρίχες. Αν αυτή την περίοδο παρατηρείς περισσότερη απώλεια τριχών, είναι η κατάλληλη στιγμή να στραφείς στην καθημερινή φροντίδα των μαλλιών σου. Το Nosan Skin Nair, θα το ξαναπώ να το πω σωστά. Το Nosan Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C για υγιή και λαμπερά μαλλιά. Αυτά είχα να σας πω, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
2: Σώμα μου φτιαγμένο από παγωτό. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ξέρετε τι είναι ωραίο, ρε παιδιά, να μην χρειάζεται να αποφασίζεις αν θέλεις αυτοκίνητο για την πόλη ή για να φύγεις Σαββατοκύριακο. Γιατί το Hyundai i20 είναι ακριβώς τέτοια περίπτωση. Χώρη, τεχνολογία, τούρμπο κινητήρας και τιμή από 17.690 ευρώ. Hyundai i20 Turbo χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Να πω μια καλημέρα στην φίλη μου τη Ματίνα που μου στέλνει κάθε πρωί το μήνυμά της εκεί στο Κρανίδι, στο Γιαγιάς Family Farm, την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Να πω μια καλημέρα στην Κατερίνα που μας ακούει από τη Νέα Ερυθρέα. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά. Νομίζω χρωστάω άλλες. Νομίζω αυτές. Τώρα, αν έχω κάτι άλλο που μου διαφεύγει, θα το πω, παιδιά. Έχουμε μπροστά μας ακόμα αρκετό χρόνο να τα λέμε κι αυτά. Έτσι, να πούμε τις καλημέρες μας και να ανταλλάξουμε τα μηνύματά μας. Ακόμα καλά-καλά δεν έχουμε πιει καφέ. Ένας ωραίος παγωμένος καφές για αυτή την ώρα είναι ό,τι πρέπει. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Κάτι διάβαζα τώρα κάπου στην Εσπρέσο, σε μια παλιά που τους αφήνουν εδώ πεταμένες, ότι είναι λίγο πολύ ευεργετικό να βάζεις λίγο στον καφέ κουρκουμά. Τι στον καφέ κουρκουμά, ρε φίλε. Άσε μας να πιούμε έναν καφέ με την ησυχία μας, να ανοίξει το μάτι, να περάσει λίγο μες στον οργανισμό, να τονωθούμε λίγο, να ξυπνήσουμε πρωί-πρωί. Άχου λίγο στον καφέ κουρκουμά, για να μην βάλω και κολοκυθόσπορο στον καφέ. Έμα τώρα, μα είναι δυνατόν. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τα μάθατε, αν τα ακούσατε ή τα διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Για πες μας ένα άλλο θέμα έτσι που πραγματικά σου κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί μου τα συζητάς μες στο αυτοκίνητο και σου λέω κράτα τα να τα πούμε με τα παιδιά.
2: Λοιπόν, δεν θα σας πω για ένα ζωάκι που έτσι
1: προέκυψε.
2: Γιατί η Εθνοφρουρά του Μεξικού υιοθέτησε ένα τσιουάουα, έτσι θα το πω για το καλό αυτό, θα πάω στο επόμενο. Όταν το ηλικιωμένο ζευγάρι που το είχε, δεν μπορούσε πλέον να το φροντίσει η Εθνοφρουρά του Μεξικού.
3: Έλα.
1: Όχι, το τσιουάουα του βάλανε κάμερα και τέτοια, δεν του κάνανε πολεμιστή, δεν στο τσιουάουα.
2: Παιδιά, είναι πολύ γλυκούλικο αυτό που κάνανε.
3: Μαχητής.
1: Μαχητής τσιουάουα.
3: Πρέπει να είναι για ναρκωτικά για μικροποσότητες.
2: Τα τσιουάουα στο Μεξικό, παιδιά, γίνεται χαμός. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω.
1: Ωραία, τα κέντρα αυτή.
2: Πιο μακριά, στη Μαλαισία.
1: Τα τσιουάουα είναι.
3: Μαλαισίνα.
2: Στη Μαλαισία.
1: Να κρατήσουμε καταρχάς αυτό που πει να μην φύγει έτσι από αυτόν τον πλανήτη. Ότι τα τσιουάουα είναι σκυλιά για μικροποσότητες ναρκωτικών.
2: Ναι. Λοιπόν, στη Μαλαισία τώρα. Βιβλία, λέει, τσάντες και άλλα προσωπικά αντικείμενα στη σειρά. Φανταστείτε το, τα βάζουν στη σειρά, το ένα πίσω από το άλλο. Με αυτόν τον ευρηματικό τρόπο, οι ασθενείς που πηγαίνουν στα νοσοκομεία κρατούν τη θέση τους στην ουρά χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν οι ίδιοι. Κάθε αντικείμενο,
1: συγγνώμη,
2: δηλαδή,
1: συγγνώμη,
2: αντιστοιχεί σε έναν άνθρωπο δημιουργώντας μια ουρά.
1: Όχι,
3: για να δω, Νάνση.
1: Όχι, σου
3: έλα,
1: έχω...
3: ωραίο, έξυπνο.
1: Όχι, σου έχω απάντηση, Γιώργο. Γιατί έψαχνα να βρω για δουλειές που κάνουν πλέον στον πλανήτη και μπορείς να πας, ορίστε η δουλειά εδώ, επαγγελματίας, αναμονή σε ουρά. Ορίστε.
2: Δες εδώ. Ωραία.
1: Λοιπόν, αυτό, εργαζόμενοι του...
3: Εδώ στην Ελλάδα.
1: Και εδώ στην Ελλάδα μπορεί,
2: παντού,
1: να, το
2: μπορεί να τον βάλεις.
1: Εργαζόμενοι του Task Rabbit, ναι, πληρώνονται 50 με 150 δολάρια την ώρα.
3: Ναι.
1: Απλώς για να στέκονται σε ουρές, σε παρουσιάσεις της Apple ή δημοφιλή εστιατόριο για λογαριασμό εύπορων πελατών. Δηλαδή, ξέρεις εσύ ότι το τάδε εστιατόριο, ρε παιδί μου, το βράδυ έχει ουρά εκεί ή η ταινία που θα πας έχει ουρά. Πας εσύ λοιπόν, κάθεσαι στο καφέ απέναντι, τον πληρώνεις αυτόν και του λες κάτσε εκεί πέρα. Όταν έρθει η σειρά σου.
2: Γρηγόρη, εδώ όμως μιλάμε τώρα για παππούδια που περιμένουν στο νοσοκομείο και έχει βάλει.
1: Νοσοκομείο, ρε,
2: ο ένας έχει βάλει το μπουκάλι με το νερό. Ο άλλος έχει βάλει μια σακούλα. Ο άλλος έχει βάλει ένα βιβλίο.
3: Και
2: άλλος...
3: να σου πω και κάτι, είναι και πάρα πολύ έξυπνο αυτό.
2: Κοίτα
3: γιατί
2: εδώ
3: να μην το κάνει.
1: Συμφωνώ, ρε φίλε, αλλά το ζήτημα είναι. Το ζήτημα ο σκύλος βάτραχος. Το ζήτημα είναι, ρε φίλε, αυτοί που έχουν λεφτά. Ναι. Αν δεν θα πήγαιναν σε δημόσιο νοσοκομείο που θα μπορούν να πληρώσουν κάποιον για.
2: Ναι, αλλά εσύ, α πούμε, αν πήγαινε σε αυτήν την ουρά, τι θα άφηνε.
1: Τι θα άφηνα εγώ, αν πήγαινε σε αυτήν την
2: ουρά. Ναι, γιατί άλλο που έχει αφήσει το μπουκάλι με το νερό και που ξέρει ότι είναι δικό το μπουκάλι. Μπορεί να έχω αφήσει κι εγώ.
3: Εγώ θα βγάζα την μπλούζα μου και θα άφηνα την μπλούζα μου.
1: Για να ρίξει το σώμα στους άλλους.
3: Ναι.
1: Το παιδί αφήνεις. Εγώ βάζω τα παιδιά μου συνέχεια στις ουρές.
3: Ποιανού είναι.
1: Πάω για σινεμά και το βάζω. Εσύ κάτσε το popcorn. Εγώ πάω να βγάλω εισιτήρια. Ομαδική δουλειά.
2: Σου λέει να αφήσεις ένα αντικείμενο και να κάτσεις.
3: Εγώ είπα την μπλούζα μου.
2: Κάτι που έχεις μέσα στην τσάντα σου πρέπει να αφήσεις.
1: Τι να αφήσεις μόνο να είσαι και αυτό το πράγμα. Αφήσεις να δω, εγώ θα αφήνω ένα κουκλάκι.
2: Δεν θα αφήνες το καπέλο σου.
1: Ένα κουκλάκι, γιατί θα ήταν χάλι τα μαλλιά μου. Ένα κουκλάκι θα
3: αφήνω. Ένα μπρουνούζι.
1: Ένα κουκλάκι. Ένα κουκλάκι.
2: Για να δω, εγώ δεν έχω κουκλάκι.
1: Ένα κουκλάκι.
3: Για να δω κι εγώ.
2: Εσύ μη δεις.
1: Εντάξει τώρα, και από σεβασμό, τι να αφήσει, Νάντσι,
3: εσύ ας το κραγιώ.
1: Τώρα άλλο θέλω να
2: ρωτήσω. Ρε, δεν το άφηνα, το έχω χάσει πολλές φορές.
1: Για 50 με 150 ευρώ κάθε σε.
2: Α, θα άφηνα αυτά τα λαχεία που μου έβαλε ο Γρηγόρης, που δεν θυμάμαι πότε τα έβαλε.
1: Χθες τα πήρα. Σε μια κυρία, ήταν μια κυρία.
3: Πότε κληρώνει.
2: Κάτσε να δω.
1: Να σου πω, για πες.
2: 14.
1: Θα την έκανε στη δουλειά,
3: θα την έγουρα. Όχι για 50 δεν την έκανε, για 150 θα την έκανα.
2: Να κάνεις 150,
1: την ώρα.
3: Ναι, 150 ευρώ την ώρα.
2: Ο Ουράς.
1: Ναι.
4: Και εγώ θα την έκανα.
1: Και σε την έκανα.
2: Θα την κάνατε.
3: Ναι, ρε,
2: θα γέμενε κι αν τα νεύρα.
3: Εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα για τη λεφτά μιλάμε. Θα δουλεύει 10 ώρες να βγάζει 1200 ευρώ τη μέρα επί 30.
1: Ξέρεις τι να κάνει όρθιο σε ώρα.
3: Άσε με μωρέ Γρηγόρη.
5: Θα πάθεις ποδάγρα.
1: Θα καθόσουν να.
3: Σιγά.
2: Παιδιά, αυτή τη δουλειά δεν την έκανα με τίποτα. Εγώ όταν περιμένω στην ουρά μου πιάνω τα νεύρα.
1: Και εγώ έχω μνημονικό.
2: Θέλω να φεύγω.
4: Δεν παίρνει λεφτά.
1: Κουνιέμαι, κάνω ράνο.
3: Δεν έχω κανένα θέμα. Θα παίζω και με το κινητό. Θα ασχολούμαι μια χαρά.
2: Αλήθεια.
1: Το μόνο που θα μπορούσα να σκεφτώ να κάνω, αυτό θα ήταν μια
2: πολύ ωραία.
1: Να έχω μαζί μου τέτοιο από αυτό που βγαίνουν στι παραλίε καθισματάκι.
4: Το πτυσσόμενο.
2: Α, να κάθεσαι.
3: Συνοδεύει, φίλε, σε προβόπαπο.
1: Μα προβόπαπο. Θα άνοιγα το καθισματάκι μου, θα καθόμουν, περπατάνε, θα προβόπαπο σε πιο εκεί. Έτσι, ναι. Θα έπαιρνε και τα 150.
2: Γιατί δεν πάρει μεροδάκια.
1: Μεροδάκια.
4: Να πηγαίνει και έτσι.
1: Του γραφείου, ναι.
6: Οκτώβρης, ο Βροχάρης, ο Τριγομηνάς, ο Παχνιστής, ο Χρυσάνθεμος, ο Σπαριάς.
7: Μόνο Μπάμπης ο Σουγιάς δεν λέγεται αυτός ο μήνας. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Πληρώσαμε την πρώτη μας ώρα και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και κάπως έτσι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Όχι, δεν φεύγω, μένω. Αλλά σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα υποδεχτούμε και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την Άνση Αντωνίου και τον Γιώργο Λιανό για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 για ακόμη ένα πρωινό Σφαίρα 102,2 και για σήμερα Τρίτη, ξαναλέω, που ο μήνας έχει 13 Οκτωβρίου 2026. Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλει τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση, σε ποιότητα και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά που σου δίνουν, τώρα σου δίνουν και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, στα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full. Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Ένα τραγούδι έμεινε αμέσως μετά, το πρόλαβα σήμερα καλούδι, αμέσως μετά το break των 7 και αμέσως μετά σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Πάμε, τραγούδι break και ερχόμαστε.
1: Σώμα μου φτιαγμένο από παγωτό. Πρωινό Σφαίρα 100.

0: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102-2. Μπαμπάδες με Ρούνι. Η θρηλυκή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5η χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
1: Έτοιμοι μπαμπάδες.
0: Πρωταγωνιστού Βίκη Σταυροπούλου, Θανάση Ευθυμιάδη, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρη Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με Ρούνι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο

λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spotawheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες, χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια.
4: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
8: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Αλφα στους 104,7.
9: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
10: Ανοίγει τις πόρτες του την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ανακαλύψτε από κοντά την απλότητα και την ιδιαιτερότητα των επίπλων Casa di Pace σε τιμές και σχέδια που θα σας καταπλήξουν. Σας περιμένουμε στο Casa di Pace Stock House στη Μεταμόρφωση.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
14: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Θα βασανάμω. Που πέρασα εγώ.
15: Έλα ρε παιδί μου.
16: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
17: Γρηγόρης Αρναούτος.
18: Να τα πλαγιάσα.
19: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
20: Ζόρδος Διαλός.
21: Πούτο, τι πλάζα με έχει βρει, κουκλής.
22: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
23: Να σε βοηθούν.
24: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
25: Παναγή Τζορτζάτο.
26: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα από εμένα 2 μέτρα.
27: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε 2 μέτρα.

0: Σιγά μωρέ Νίκο, δεν θα ακούσω εσύ και κάτι τρέχει στα γύφτικα τώρα. Σιγά το πράγμα, σε ποιον κάνεις σινιάλο να μπει. Ποιος ντρέπεται να ανοίξει την πόρτα δηλαδή, από αυτήν την άποψη το λέω. Καλημέρα. Δεν είναι για μας. Είναι για τη Ζαρίφη δίπλα και το Ράπτη. Ναι. Κάτσε γιατί τώρα έχουμε γίνει και πολύ εδώ. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Έχουν τρακάρουν τα delivery εδώ απ' έξω στο διάδρομο. Λοιπόν, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Καλημέρα. Σήμερα Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Να πούμε τα χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στη Χριστή. Στη Χρυσή, στην Αγαθονίκη, στον Κάρπο ή στον Καρπό, δεν ξέρω πώς μπορεί να λέγεται, και τα δύο θα τα πω εγώ να είμαι μέσα, στη Φλωρεντία και στο Φλωρέντιο. Να πω και στην κόρη του φίλου μου του Πέτρου και της Αγγελικής που τη λένε Χρυσή, χρόνια πολλά και ό,τι καλύτερο από τα βάθη της καρδιάς μας. Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών και εν αναμονή του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού για ισχυρές καταιγίδες και 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Ρίχνει έτσι μια γρήγορη ματιά. Βέβαια, ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα μας τα πει στις 8 παρα 10, γιατί όντως περιμένουμε 48ωρη επιδείνωση του καιρού. Ότι στην Αττική θα έχουμε τα θεματάκια μας, θα χαλάσει αρκετά ο καιρός, θα πέσει αισθητά η θερμοκρασία και θα ανέβουν οι άνεμοι από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και αύριο το πρωί. Παρ' όλα αυτά, Διεθνής ημέρα φυσικών καταστροφών, μείωση των φυσικών καταστροφών, εορτάζεται κάθε χρόνο στις 13 Οκτωβρίου με το σκεπτικό ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατον να κυριαρχήσει στις δυνάμεις της φύσης. Είναι όμως δυνατόν να μειώσει τις φυσικές του συνέπειες, τις καταστροφικές του συνέπειες. Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης. Έχει ως στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για την νόσο και τις επιπτώσεις της με την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε ειδικούς και μη ειδικούς. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά σαν σήμερα.
1: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
2: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Γιατί δεν ξέρω αν το ξέρεις Νικόλα μου, έχω αναλάβει και το σαν σήμερα πλέον. Γιατί έρχονται και 4 και 20, ό,τι ώρα βολεύει τον καθένα σε αυτή την εκπομπή. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Όχι απολύτως καμία, είναι αυτό πλέον. Δεν χρειάζεται. Κατάλαβες, ούτε ενημέρωση. Λοιπόν, το 54 μετά Χριστόν, η Αγρυπίνα δηλητηριάζει με δηλητηριώδη μανιτάρια τον άνδρα της, τον Κλαούδιο Α, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο Ρωμαίο Αυτοκράτορα το 17χρονο γιο της Νέρονα. Κατάλαβες. Έφαγε τον άντρα της για να κάνει το γιο Αυτοκράτορα. 1884 καθιερώνεται ως βάση υπολογισμού της παγκόσμιας ώρας η ώρα Greenwich. Ενώ το 1917 το θαύμα του ήλιου στην Φατίμα της Πορτογαλίας. 70.000 άνθρωποι υποστηρίζουν ότι είδαν τον ήλιο να χορεύει. Α, μάλιστα. Αλλάζοντας χρώματα που πλημμύρισαν τον ουρανό. Το θαύμα αποδίδεται στην Παναγία. Το 1930 η Αλίκη Διπλαράκου, κούκλα, θυμάστε την Αλίκη Διπλαράκου καθόλου? Κούκλα φίλε. Αναδεικνύεται Μίση Φίλιο στο διαγωνισμό ομορφιάς που διεξάγεται στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. 1972 ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάη συντρίβεται στις Άνδης. Αρκετοί από τους επιβάτες θα εντοπιστούν σώοι 72 ώρες αργότερα. Καλημέρα σας. 1993 ορκίζεται η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που αριθμεί 43 μέλη με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ενώ το 1995, δύο χρόνια αργότερα, έρεται το εμπάργκο της Ελλάδας προς την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και το 2020 το Facebook ανακοινώνει ότι θα απαγορεύσει τις διαφημίσεις που αποθαρρύνουν τους ανθρώπους να κάνουν εμβόλια. Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή το 2013, Φίλιππος Συρίγος, ενώ σε αυτούς που γεννήθηκαν.
3: Νεύρα μέσα είσαι. Λέω το ένα, λέω το άλλο. Όλο γκρινιάζεις.
4: Κάτσε, μην με
3: όλο αυτοί που λείπουν.
5: Λείπει λίγη πνευματικότητα.
0: Ρε, είναι και 12 η εκπομπή.
4: Τελείωνε
0: κιόλας.
5: Μπορεί να βρίσκαμε και πάρκινγκ.
0: Λοιπόν, γεννήθηκαν.
4: Δεν είσαι, γιατί νόμιζα ότι είσαι στον αέρα.
0: Έλα.
4: Που σας άκουγα.
5: Μόνο αυτό είναι καλό παιδί, εδώ να ξέρεις.
0: Μα ρε παιδιά, λέω. Καλά, είσαι. Ρε παιδιά.
3: Άσε μας, ρε Παναγία.
4: Με στεναχωρεί αυτό που
0: λέω. Ρε παιδιά,
4: εγώ
0: λέω.
4: Μόνο που λέω καλημέρα. Μόνο εκεί δεν λέω καλημέρα.
6: Εγώ αν δεν σου λέω καλημέρα, ξέρει θα μου έλεγε.
4: Σου δώσει γνώμη.
0: Ρε κόμενε, εσύ τον
3: καλά
4: δεν στη ώρα είναι.
6: Τηλέφωνο στην Πάρο και μου έλεγε Νίκο Αύγουστο, γιατί με παίρνει τηλέφωνο να δει αν είμαι καλά. Και περνά και δεν μου λε καλημέρα. Μπορώ να τα πω.
4: Μα τι πεταλέ, στον αέρα είσαι.
5: Μόνο αυτό είναι καλό παιδί εδώ και το στεναχωρείτε δεύτερη μέρα.
0: Ο τρελός μόνος μου, σαν αυγό να τα πω το διάδρομο.
3: Χαίρομαι γιατί ο ράπτης σου κάνει ό,τι ακριβώς κάνεις.
4: Κάνετε λάθος.
3: Όχι, δεν κάνουμε λάθος.
4: Πέρασε και τελικά νόμιζα ότι ήταν στον αέρα και μετά βλέπουμε.
0: Ρε παιδιά, εγώ με το σαν σήμερα.
4: Άντε, τέλειωνε.
0: Λοιπόν, σε αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα το 1934 είναι Άννα Μούσχουρη. Το 51 ο Αντώνης Καφετζόπουλος, το 64 ο Παύλος Παυλίδης, Έλληνας τραγουδοποιός. Φάμε. Και το 71 ο Πύρος Δήμας, Ολυμπιονίκης αθλητής της Άρσης Βαρών και εκλεγμένος βουλευτής επικρατείας με το Πασόκ.
7: Την Οκτώβρης, το 10ο καλό του χρόνου.
8: Εδώ χαρτί τη ζωή, όχι τις πληροφορίες.
7: Πρωινοσφαίρα 102.2.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα και από εμάς εδώ πέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνεις?
0: Τι γίνεται, 16 λεπτά μετά.
1: Τα λες μαζεμένα, που δεν τα πες πριν.
0: Καλημέρα, τι γίνεται, όλα καλά?
2: Οριακό, οριακό.
1: Όπα, κάπου,
0: ποιος, εγώ?
1: Εγώ είμαι χαμηλά πολύ. Εδώ, τον βρήκα εγώ αυτό.
0: Εντάξει, εγώ δεν έχω.
3: Τον
1: βρήκα.
0: Ποιος Γρηγόρης μου, εγώ δεν έχω πει τίποτα, εσύ τα ανοίγετε. Εντάξει, λοιπόν πάμε για τα νέα της ημέρας, Νικολάκη μου, πάμε λίγο, πάμε.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Θεοδωρικάκος, νέα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ εντός της εβδομάδας. Έρχονται τρία νέα καθεστώτα για τις ΜΜΕ.
1: Yes! Είναι ΜΜΕ, ρε παιδιά, τα μέσα μαζική ενημέρωση δεν είναι.
5: Μήπως είναι ΜΜΕ.
0: ΜΜΕ. ΜΜΕ, τι είναι το ΜΜΕ? Κάτσε να το δούμε.
1: Μέσα μαζικής εξόντωσης.
0: Εξαμπλίωσης. Δεν ξέρουμε τι λέμε. Πριν. Νέα μέτρα στήριξης ειδικότητα, την εβδομάδα θα διανύσουμε. Ο κύριος Ενεργειακή Υπάθμιση και πολιτικές παράλληλες ενεργείες δεν είναι μάχη σε Ευρωπαϊκό για την επάξη στήριξης. Δεν ξέρω. Για τις ΜΜΕ.
1: Ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μάλιστα.
1: Μπράβο, μωρή Πεχτουρανά, γι' αυτό είσαι χρήσιμος. Που έλεγε είμαι άρρωστος.
0: Καμένος, αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα, πιθανόν να κατέβω στις δεύτερες εκλογές. Έχει γατζωθεί το Πασόκ στο όνομα Ανδρουλάκης και πάει πίσω.
1: Όπα. Έχετε καταλάβει ότι είναι μεγαλύτερη μάχη της αντιπολίτευσης παρά της κυβέρνησης, έτσι? Όλοι τσακώνονται για το ποιος θα είναι αντιπολίτευση σε αυτή τη χώρα. Καλά. Δεν τσακώνεται κανείς για το ποιος θα είναι κυβέρνηση.
0: Μονοδική χώρα που μαλώνει ποιος θα πάει.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ θέλω δεύτερος.
1: Εγώ δεύτερος,
0: Με είδατε.
1: Γεννήθηκα για δεύτερος.
0: Με είδατε μένα να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη, λέει ο Τσίπρας μετά το άρθρο Καρτερού. Και δηλώνει ότι ο αντίπαλός του είναι μόνο ο Μητσοτάκης.
1: Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου, αυτοί τσακώνονται.
0: Υπουργείο Εξωτερικών ενισχύει την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, άνοδος των εξαγωγών και μείωση του εμπορικού ελλείμματος στο πρώτο οκτάμηνο του 26. Τράπεζα της Ελλάδος επιμένει η ακρίβεια στην Ελλάδα στο 3,5% πληθωρισμού στο 26. Η Γκιλ Φόιλ απαντά στη Wall Street Journal. Ο Έρικ Ντίνεντς μου χρωστάει 150.000 δολάρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν γίνω πρέσβης. Τι λέει για τις πτήσεις?
1: Κάτι γίνεται, παιδιά. Αεροσκάφη. Κάτι γίνεται. Τώρα διαβάζω συνέντευξη, δήλωση του πλανητάρχη για μία απεσταλμένη που έχει στείλει στην Ελλαδίτσα.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι από εκείνη και εξετάζουμε το τι θα γίνει. Κάτι γίνεται.
3: Τι εννοείς?
5: Ωραία, κάτι γινόταν εδώ και καιρό, αλλά.
3: Τι εννοείς?
1: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, για να ασχολείται ο πλανητάρχης, είναι μια κουκίδα στο χάρτη. Τα λέω καλά μέχρι τώρα?
5: Όχι, πολύ καλά. Έκανε κάποια φωτογραφικά, αλλά
0: δεν είναι έτσι.
1: Μα πώς δεν είναι έτσι?
0: Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας.
1: Ναι, αλλά μιλάμε για αυτό. Στο παγκόσμιο χάρτη είναι αυτό.
0: Πάλι ξαναλέω. Και σαν να μου λες, ας πούμε, ποιον άνθρωπο έχεις στο Ισραήλ. Και το Ισραήλ είναι αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Είναι πολύ σημαντικό ποιος είναι σε αυτά τα χάρτη. Λες, μην λες πράγματα που δεν ισχύουν.
3: Θέλω να σου πω ότι μιλάς και για μια χώρα που είναι γενικά το, σε κουτάκια,
1: ναι,
3: όλα.
1: Ναι, έχει βάσεις εδώ η Αμερική.
3: Θέλω να πω ότι πας στην Αμερική και καταλαβαίνεις ότι μπήκες σε ένα κράτος που από τη στιγμή που μπαίνεις στο αεροδρόμιο, που σε ξεψαχνίζουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ έτσι δεν είναι.
3: Άρα, όταν έχουν οπουδήποτε, για οποιαδήποτε θέση, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Εγώ έμαθα για ποιο λόγο συνέβη γι' αυτό. Γιατί? Δεν του άρεσε το καινούργιο τραγούδι του Αργυρού. Δεν τα ακούω, θα τα ακούσουμε τώρα. Βάλτε τώρα να τα ακούσουμε. Πώς λέγεται? Ρεύμα.
1: Για, συγγνώμη που σας το λέω, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Ποιο?
1: Πάρα πολύ. Και έχει γίνει και viral στα social.
0: Εγώ δεν το έχω ακούσει, αλλά λέω, έχω πληροφορίες ότι ξέσπασε στην Γκιλ Φόιλ λόγω του τραγουδιού του Αργυρού.
1: Λες αυτά τα κολλητιλίκια να τις φάνε τη θέση, Γρηγόρη?
0: Δεν ξέρω.
1: Είδε τώρα πως μπλέκεις. Γι' αυτό δεν κάνω παρέμει πρέσβηση.
0: Συνεχίζω. Από τα ξημερώματα ξεκινάει η κακοκαιρία.
1: Ξημερώματα!
0: Με καταιγίδες και θεολόδες ανέμους στις 6 Αρνόπτωχνου σε περίπου. Όχι, σε περίπου, σε μισή ώρα ακριβώς από τώρα θα μάθουμε τα πάντα. Φράκαραν τα κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων. Η αυστηροποίηση των αναβολών έφερε κύμα νέων στρατεύσιμων. Τι θα ισχύσει για την τέταρτη ΕΣΟ?
1: Σκάσανε, δεν έχουν τους ταΐσουν να τους κοιμήσουν.
0: Τα λόγια μεταξύ Βύση και Καρβέλα που έφεραν το τέλος.
1: Πες τα, Γρηγόρη, εγώ θα τα βάζω όλα αυτά τα θέματα πλέον.
0: Νίκο, το παράκανες.
1: Έτσι, Νίκο.
0: Μπορώ να κάνω λίγο εγώ την Άννα, να κάνεις εσύ το Καρβέλα.
5: Να κάνω εγώ την Άννα που έχω το.
0: Ναι, κάνεις την Άννα.
1: Και πώς θα την κάνεις την Άννα?
5: Πες, ναι.
2: Έχει ταφ.
0: Αυτό εδώ.
2: Δεν έχει ταφ.
0: Όχι, αυτό που.
1: Αν ναι, το χτυπάει το ταφ.
3: Για να σα πω κάτι, με κρυώνει κάτι εδώ.
1: Τώρα θα σηκωθώ να τα ανεβάσω.
2: Ωραία, θα το αλλάξω.
3: Άσε μα, Γρηγόρη, περιμένω εγώ να κάνω τη βύση.
2: Να σου πω κάτι. Τσοπαράκανε.
0: Ναι. Ζεις μέσα στα πλούτη και τα κότερα. Και εγώ έχω 7.000 στο λογαριασμό μου.
1: 7.000!
3: Δεν φάνηκε έτσι. Το λογαριασμό στο σπίτι πώς είχε.
0: Δεν ξέρω.
3: 700.000.
1: 7.000 είχε στο λογαριασμό. Και για καρβέλα είναι λίγα 7.000.
3: Ναι, αλλά αφού βρήκαν στο σπίτι. Ο άνθρωπος τα είχε στο σεντούκι, δεν ήθελε να τα πάει στην τράπεζα.
1: Σταματήστε, θα μπουν και θα τον ελιστέψουν και θα φταίνε όλοι οι άλλοι μαλάκ. Είναι τρομερό.
3: Εγώ να σταματήσω.
2: Μαζευτείτε.
0: Όπως παιδιά, ένα πράγμα θα σας πω. Αρχίζει πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος από έξω, να είναι...
1: Να ξερνάει με όλα αυτά. Έτσι όπως είναι. Όχι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Δεν θα πω σε αυτή τη
1: στιγμή. Έλα μωρέ Γρηγόρη
0: μου. Παναγή, γιατί είπαμε βάζεις λόγια που δεν λέω αυτή τη στιγμή.
1: Εγώ το είπα, δεν το ψησί.
0: Ωραία, μου επειδή είπες την άποψη σου, λέω, αρχίζει πάρα πολλοί κόσμος που είχε λίγο μία...
1: Ένα ενδιαφέρον.
0: Όχι, όχι, μία σκέψη για την Άννα και για τον κύριο Καρβέλα, ότι πλέον να στρέφεται πολύ υπέρ της Άννας. Σου λέει 50 χρόνια σου αφιέρωσε όλη της τη ζωή σε αυτά τα τραγούδια. Κατά την άποψή μου πιστεύω, εννοείται με σεβασμό πάρα πολύ σε όλους τους δημιουργούς, έτσι, ο δημιουργός είναι πολύ σημαντικό πράγμα, αλλά η Άννα Βύση, ειδικά μιλάμε για την Άννα, τηλεφωνικό κατάλογο να της δώσεις να τραγουδήσει, θα του τραγουδήσει καταπληκτικά.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι από τους δύο, αν πούμε ότι δεν θα συνεργαζόταν μαζί.
2: Δηλαδή, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Η άποψή μου είναι αυτή. Πώς?
2: Ομικρόν.
1: Εγώ θα διαφωνήσω μαζί σου.
0: Διαφώνησε εσύ. Ναι.
1: Θα διαφωνήσω μαζί σου, όχι παντελώς.
0: Διαφώνησε ότι θέλει. Εγώ πιστεύω ότι η Άννα Βύση.
1: Γιατί άκουγα
0: χθες. Τελειώσω λίγο. Ένα λεπτό να τελειώσω. Θέλω να πω. Ένα λεπτό. Ότι θεωρώ ότι η Άννα Βύση, ό,τι και να τραγουδούσε. Με όποιον άνθρωπο και να τη έγραφε. Που δεν ξέρω.
3: Όχι.
0: Σούπερ στάρ θα ήταν.
1: Θέλει να σου πω γιατί το έβλεπα εχθές στη Ζήνα Κουτσελίνη. Που παρουσιάζει.
0: Και μιλάμε, ρε Νάση. Μου σταμάτα, μια κρυώνει, μια τον καφέ που είναι.
2: Κάποιο να πληρώσει τον άνθρωπο. Ποιο τον πληρώσει, Καρβέλα, έχει φτάσει
3: γιάρκα.
0: Θα πληρώσουμε αύριο, κάθε μέρα παίρνει 5 χρόνια το καφέ.
3: Καλά, δεν χρειάζεται να έχει νεύρα.
0: Μα δεν έχω νεύρα, μα μιλάμε και Γρηγόρη και με σκουντά και θα το δώσουμε.
3: Όχι, με σου έκανα, δεν χρειάζεται να το πει στον αέρα.
0: Πάμε, ρε Παναγί, πε τι θε να πει.
1: Θέλω να σου πω ότι μπορώ να σου πω, έβλεπα χθε τη Ζήνα Κουτσελίνη που παρουσιάζανε 10 τραγούδια, 10 και παραπάνω. Είναι 10 επιλέξανε που έχει γράψει ο Νίκο Καρβέλα, δεν τα έχει πει η Αναβύση και έχουν γίνει τεράστια επιτυχία.
0: Δεν θα πήγαινε καλό ο Καρβέλας. Σου λέω όμως ότι είναι σίγουρο ότι θα πήγαινε καλά η Βύση. Καταλαβαίνετε, εννοώ.
1: Α, ναι, εντάξει.
0: Αυτό εννοώ.
1: Φωνάρα, okay.
0: Επειδή μου λέμε ότι ό,τι χρωστάει ο Καρβέλας χρωστάει και στη Βύση. Ναι, θέλω να πω. Καλά κάνεις και ο καθένας μπορεί να στηρίξει όποιον θέλει. Ακούστε τι θέλω να πω. Ότι εννοείται μεγάλος στιχουργός και αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά από τους δύο η καριέρα της Άννας ήταν 100% πετυχημένη. Εντάξει, θεωρώ λόγω της φωνής της που είναι μοναδική. Ενώ δεν ξέρω αν ο κύριος Καρβέλας αυτά που θα έγραφε θα γινόταν επιτυχίες. Δεν το ξέρουμε αυτό.
2: Τον μπερδέψω τώρα. Εγώ θα στηρίξω τον Καρβέλα και τον Ρέμο.
0: Εσύ γιατί τον Καρβέλα και τον Ρέμο.
2: Έτσι, α σε μπερδέψω τώρα.
1: Είπα πολύ σκληρά Ρέμο κάπου.
3: Δεν πιστεύω ότι. Τώρα άσχετα με τα τραγούδια μόνο και τα λοιπά. Δεν πιστεύω ότι η Άννα Βύση και ο Νίκος Καρβέλας ήταν η σχέση τους μόνο σου γράφει το τραγούδι, σου γράφει αυτή τη μουσική, στίχους ή μουσική. Νομίζω ότι έχει να κάνει γενικότερα με μια ιδέα και με έναν τρόπο ζωής που οι δυο τους για την Ελλάδα ήταν πρωτόγνωρος. Οι δυο τους αναπτύξαν. Δηλαδή αυτή η ελευθεροσύνη και όλο αυτό το πράγμα που είχαν μεταξύ τους, η αγάπη δύο χωρισμένων ανθρώπων, ο έρωτας έστω και μουσικά δύο χωρισμένων ανθρώπων, η σχέση τους η οποία ήταν έξω. Οφειλόμαστε μπροστά στην αυλία, στο στόμα και είμαστε καλά. Και θέλω να πω, υπήρχε μια ελευθερία στο στυλ, μια ροκιά, η οποία τους έδαινε. Εγώ πιστεύω ότι χάλασε αυτή η ροκιά. Και δεν έχει να κάνει ποιος θα ήταν καλύτερος. Και οι δύο ήταν μια δύναμη. Ήταν μια ροκ για μένα.
2: Ναι.
3: Είχε
2: και
3: μια...
2: εγώ θα προσθέσω ότι στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, θα θαυμάζουμε πάντα τον μπροστινό. Ναι. Τη φωνή, τον πρωθυπουργό, αυτό που βγαίνει μπροστά. Αλλά ο Καρβέλας, μην ξεχνάμε ότι
1: είναι αυτό, δηλαδή
2: έβγαλε το ρουβά, δηλαδή ανέστησε τον αντίπα σε μια περίοδο δύσκολη. Δηλαδή,
1: ήταν στανήσι, έχει γράψει τραγουδάρες.
2: Είναι λίγο δύσκολο να βρεις το σουξέ.
3: Δηλαδή δεν ξέρω η Βύση, γιατί η Βύση έχει περάσει και κάποιους κύκλους στην καριέρα της που έπεφτε, ανέβαινε. Ο Καρβέλας
0: σε όλους τους...
3: Ναι, μιλάμε όμως τώρα για μια γυναίκα που είναι τα τελευταία χρόνια πάλι από έναν άνθρωπο ο οποίος για κάποιο λόγο με αυτή τη γυναίκα έχει μια τρομερή χημεία.
2: Θα τολμήσω να βάλω και την.
3: Έχουν μια χημεία. Η χημεία τους είναι μαγική.
0: Νάνση, άκουσες την κοπέλα αυτή πραγματικά που είναι, δεν είναι πια και 20 χρονών, έτσι.
3: Δεν μιλάω για τη φωνή
0: της. Η φωνή της, παιδιά, δεν υπάρχει. Είναι σε παγκόσμιο επίπεδο.
3: Εγώ σου είπα, επειδή.
0: Και άκουσα και μια ιστορία.
3: Επειδή έχει γράψει και ο Καρβέλας τραγούδια που δεν μ' αρέσουν.
0: Περίμενα να σου πω, άκουσα μια ιστορία από τον κύριο Καρατζά. Που την έλεγε ο κύριος Καρατζάς, ένας άνθρωπος,
2: ο Μίλτος,
0: ο Μίλτος,
2: ναι.
0: Καρατζάς, που έχω να δω και χρόνια να είναι καλό άνθρωπος, που είναι, αν και αν δεν
2: και
0: είναι,
2: αν και δεν είναι
0: βουτυγμένος στη μουσική ο άνθρωπος, βουτυγμένος, έτσι, ξέρετε τα πάντα. Ήταν έτοιμη η αναβίση, του ζήτησαν οι Ιάπωνες να πάει. Εγώ αυτό, εκεί θα έμενα και θα σταματούσα.
3: Ναι.
0: Όταν το άκουσα αυτό, άλλαξα κανάλι μετά, γιατί δεν ήθελα να ακούσω κάτι άλλο. Μετά με πλήγωναν όλα.
3: Ναι.
0: Είπαν οι Ιάπωνες, θέλουμε την Άννα Βύση, θα την πήγαινε σε ένα.
2: Για ανταλλακτικά.
0: Όχι, πέστε λίγο. Για ένα φεστιβάλ. Κάτι για μια μουσική κάτω.
2: Είπε ο...
0: ότι ναι. Ήθελα, ναι. Ήθελα, και μετά τι είχαν ετοιμάσει. Σταμάτα, μπορεί να τελειώσω λίγο. Για ανταλλακτικά είπαν. Τι να το κάνω τώρα. Μα δεν μπορώ να κάνω. Πρέπει να το πω γιατί είναι σοβαρό.
2: Να την γράψουν,
0: ναι. Λοιπόν, ήταν κανονισμένο και μετά την περιμένανε από την εταιρεία που ήταν αυτή. Στην Αμερική για να, κάνει, για να γίνει παγκόσμια. Δηλαδή ήταν έτοιμοι, είχαν τρελαθεί και οι Ιάπωνες, είχαν πει και οι Αμερικανοί, ναι, τότε ήταν. Και επειδή τη λέει ο Καρβέλας ότι αν φύγει, εμένα να με ξεχάσει. Και από αυτή την παγκόσμια φάση που περιμέναν και οι Ιάπωνες, περιμέναν όλοι.
3: Που θα λέει, έκανε. Που θα...
0: Τώρα εντάξει,
3: τώρα
0: αυτό που κάνεις τώρα δεν είναι πολύ άσχημο που θα έκανε. Είμαι
3: αυτό
0: εγώ 30,
3: που κάνεις
0: είμαι
3: εσύ εγώ 30, είναι πολύ άσχημο.
0: Είμαι πολύ άσχημο, είμαι εγώ 30 χρονών. Με περιμένουν οι Ιάπωνες που λένε, οι Αμερικανοί. Βέβαια,
3: εγώ ξέρω ότι στη ζωή μας κάνουμε επιλογές. Η επιλογή αυτή ήταν της Βύσης, δεν ήταν του Καρβέλα.
0: Να τελειώσω όμως λίγο λοιπόν. Περιμένει τώρα, λέω, θέλω να πω ότι αν φαντάζεσαι σου πούνε, ας πούμε, Παναγία σένα. Περιμένουν στην Ιαπωνία, που η Ιαπωνία ήταν μεγάλη, πολύ μεγάλη δύναμη νότρα μουσικά, και μετά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περίμενε λίγο. Αν φύγεις, εμένα θα με ξεχάσεις. Και εσύ λες, δεν την κάνω σε μια ηλικία που είσαι νεότατος, έτσι, και μέσα βράζει το αίμα σου και.
3: Να πούμε ότι ο Νίκος Καρβέλας.
0: Δεν με αφήνει να τελειώσω, ρε φίλε.
3: Σε αυτό το σημείο δεν πετάει, έχει κρίση πανικού, έχει διάφορα τέτοια.
0: Δεν θέλαν τον Καρβέλα. Τη Βύση θέλαν, δεν θα έγραφε ο Καρβέλας.
3: Αυτή συνεργάζεται μαζί του όμως και ήταν ζευγάρι.
0: Άντε πάλι και ξαναλέει. Δεν παίζει ρόλο στην καριέρα, ρε Συνάνση. Αγγλικά να τι γράφουν, δεν τι γράφανε ελληνικά. Σήκω κουκλί μου χόρεψε.
3: Πρώτα που λέμε φωνάζει.
0: Μα δεν με αφήνει να τελειώσω.
3: Δεν σε αφήνω γιατί σου λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν ζευγάρι.
0: Έχουμε δει πολλά ζευγάρια να λένε
3: να
0: ότι θα κάνω, τι θα κάνω την καριέρα μου. Λοιπόν, για την Ιαπωνία και την Αμερική τις είπαν. Δεν τις είπαν για το.
4: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
7: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
8: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Αποκλειστικά ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
9: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
10: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
9: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
10: Δεκαλικά Χνάρης.
9: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
10: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
9: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
10: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χονδρική λιανική.
9: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
11: Έμεινε ένας.
12: Ναι, εγώ είμαι.
11: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
12: Νιώθω λίγο περίεργα.
11: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
13: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
14: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
13: Φυσικά, για πότε?
14: Το συντομότερο.
13: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
14: Μια χαρά.
13: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
14: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
13: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
15: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
16: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρεθύμνο.
1: Και οικογένεια, προφανώς και δεν θα υπάρχει οικογένεια. Και πήρε την αποφάση να στηρίξει την οικογένειά του.
0: Είσαι σίγουρος, δηλαδή.
1: Εγώ δεν θα την παρατούσα την οικογένειά μου για καμία καρδιά.
0: Γιατί πρέπει να παρατήσει την οικογένειά σου, ρε Παναγία, άμα πρέπει να πάντα κάνει καρδιά στο εξωτερικό. Τι εννοεί το πράγμα είναι αυτό που λες? Έπαιρνα το παιδί μου μαζί μου. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα, ή το ένα ή το άλλο? Δεν έχουμε δει δηλαδή ανθρώπους να κάνουν παγκόσμια καριέρα.
1: Ήταν επιλογή.
0: Η επιλογή τη ήταν ότι, όπως με τα λόγια του κύριου Καρατζά, ξαναλέω, τη λέω Καρβέλα ή εμένα. Ή την καριέρα σου στην Αμερική. Και είπε τον Καρβέλα. Αυτό για μένα είναι φόρος τιμής για μια ζωή.
3: Ναι.
0: Τελειώσαμε για μένα προσωπικά.
3: Φυσικά και είναι.
1: Μα εννοείται ότι είναι.
3: Φυσικά για μένα είναι απαράδεκτο. Αυτή τη στιγμή συζητάμε για αυτό το ζευγάρι. Και είπα και πάλι χθες ότι δεν γίνεται όταν έχεις συνεργαστεί τόσα χρόνια με έναν άνθρωπο να μην τον αφήνεις να κάνει τι καλά του. Δεν γίνεται. Άστο να κάνει ό,τι γουστάρει. Θέλει να τραγουδήσει το Άκα, να τραγουδήσει το Άκα. Θέλει να τραγουδήσει το Καλιμάρμαρο, θέλει να τραγουδήσει στη βεράντα του.
1: Για τα λεφτά έγιναν όλα, δεν το έχουμε καταλάβει.
3: Να κάνει ό,τι γουστάρει.
1: Για τα φράγκα έγιναν
3: δεν
1: όλα.
3: Δεν μπορώ να
1: αλήθεια.
3: Εγώ
1: δεν περίμενα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι,
0: αλήθεια. Συγγνώμη λίγο, για τα φράγκα έγιναν ναι. Τώρα. Εδώ ήταν κακό για να την πήγε στην Αμερική. Θα γινόταν δισεκατομμυριούχο.
1: Μα για τα λεφτά τσακωθήκανε. Δεν το έχω καταλάβει εγώ καλά.
0: Αν το ξεπλήρωμα είναι αυτό. Τότε κακό η κυρία Βύση δεν πήγε στην Αμερική να πάρει δισεκατομμύρια.
1: Μα για τα φράγκα δεν έγιναν όλα για τα φράγκα.
0: Ξαναλέω, αν έγιναν για τα φράγκα από ποιον? Από τον κύριο Καρβέλα.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν αν έγιναν για τα φράγκα.
1: Αισθάνθηκε ότι αδικήθηκε.
0: Ξαναλέω, αν έγιναν για τα φράγκα τον κύριο Καρβέλα, τότε έκανε λάθος τότε η κυρία Βύση που δεν έφυγε να πάρει
1: δισεκατομμύρια. Βρε καρδιά μου, δεν μπορώ να μιλήσω όμως.
0: Δεν με αφήνει γιατί αρχίζει τώρα και νιώθει ότι κάνει λάθος. Αν λοιπόν ο κύριο Καρβέλα το έκανε για τα χρήματα, λέω αν δεν ξέρω.
3: Δεν έχει μικρόφωνο.
0: Δεν πειράζει. Αν λοιπόν το έκανε για τα χρήματα ο κύριο Καρβέλα, τότε ήταν λάθος η κυρία Βύση. Που επέλεξε τη ζωή της εδώ πέρα, αντί να πάει να ψάξει. Δεν σου είπα ότι 100% θα τα κατάφερνε. Εγώ πιστεύω ότι θα τα κατάφερνε. Αλλά σε μια νεαρή ηλικία να πάει στην Αμερική και να πει: δώστε μου τα εκατομμύρια τα δολάρια, διαλέγω τα δολάρια από τον άντρα μου. Τότε διάλεξε τον άντρα της. Άρα, καλημέρα και καλή βραδιά.
17: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
18: Ο Σφαίρα 102.2 σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό αρωματικό ταξίδι με το Σουπλίν. Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Athens Metro Mall και ανακαλύπτουμε τη νέα συλλογή Supreme Parfum de Lange με τρία σαγηνευτικά αρώματα εμπνευσμένα από την υψηλή γαλλική αρωματοποιία. Και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 έως τις 4 το μεσημέρι εκπέμπουμε ζωντανά με την Νάνση Αντωνίου και τον Παναγή Τζορτζάτο. Μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη μουσική, αρώματα, μοναδικά δώρα και εκπλήξεις. Supreme Parfum Your World. Σφαίρα 102.2, τα λέμε εκεί.
19: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
20: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
22: Σφαίρα 102.2.
23: Στη Youth θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth, Scandinavian Sleeping and Living.

0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
9: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
8: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
10: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
11: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
8: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
12: Οκτώβρης, 9βρης, 10βρης, 11βρης.
13: Σταμάτα!
14: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: εντάξει, ανοίξουμε κουβέντα για τη VCG αυτό. Μα βγάζει εκτός αυτού να πούμε.
1: Εκτός αυτού, ναι. Τσακωθούμε εμείς μεταξύ μας.
0: Δεν κατάλαβα. Εμείς αντέξαμε εδώ πέρα 15 χρόνια να
1: πούμε. Βέβαια.
2: Αντέξαμε κορονοϊό.
1: Δεν καλάνε οι φιλίες για ένα καρβέλα, ρε μα.
0: Να, δεν ξέρω πάνω κάτω.
2: Θες κάτι να πεις τώρα.
0: Όχι, τίποτα, όχι τίποτα. Απλά λέω στενοχωριέμαι γιατί. Ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Μήπως είναι λάθος που γενικά μιλάμε και έχουμε άποψη για ένα θέμα που δεν το ξέρουμε καθόλου καλά. Ξέρω εγώ τώρα, αυτό θέλω να πω. Λέμε όλοι, μπορεί να λέμε και μπούρδες να πούμε.
1: Ρε παιδιά, αυτό που σας λέω, έλα, δεν ξέρετε ποτέ τι έχει.
2: Έλα με τη Βύση και καρβέλα. Γίναμε μπίλιες.
1: Παιδιά, διχαζόμαστε με Βύση και καρβέλα. Λες πάλι και είμαστε στο ναι ή όχι του δημοψηφίσματος. Δεν έχετε καταλάβει.
3: Όχι. Προσωπικά δεν διχάζομαι. Πραγματικά πιστεύω ότι είναι λάθος όλο αυτό που συμβαίνει.
0: Πολύ ωραία, γυρίζω και την κάμερα γιατί φύγαμε. Μα πώς αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, φύγαμε για φακέλους. 1000 ευρώ ρε παιδιά, προσπαθούμε να τα δώσουμε. Δύσκολο, πραγματικά δύσκολο, αλλά και πολύ κοντά. Αν κάποια στιγμή αλλάζαμε και κάνα φάκελο, σίγουρα θα το είχατε πάρει, θα τα είχατε πάρει τα χρήματα. Είμαστε πολύ κοντά, συνεχώς φτάνουμε να βάλουμε ένα άλλο ποσό μπάσκετ πάνω. 1100 ευρώ. 1100 ευρώ οι φάκελοι τώρα.
4: 910 ευρώ.
0: 990 ευρώ. Όχι, ρε, 1100 ευρώ, μην είσαι τσιγκούνη. 1100-211-7007-931. Παρακαλώ.
5: Πούντο το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Λοιπόν, ανοίγω το τηλέφωνο να δούμε τι ακριβώς σημαίνει με την κλίση. Και πάμε, παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε, πώς σας λένε?
7: Γιάννης.
0: Έλα, Γιάννη, από πού παίρνεις? Από Πάτρα.
7: Από Αγρίνιο.
0: Από Αγρίνιο, τον νήσου, το ωραίο τον νήσου, το ακούω. Το ωραίο τον νήτο χτυπάς από εκεί. Τι γίνεται, πώς περνάς?
7: Όλα καλά, εσείς?
0: Πολύ ωραία, έχουμε ξαναπαίξει ποτέ μαζί?
7: Όχι, πρώτη φορά.
0: Πρώτη φορά, Γιάννη μου.
4: Καλορίζικος.
0: Καλορίζικος, να πούμε εδώ. Πες μερικά καλά λόγια για την εκπομπή που ακούς.
4: Ό,τι σου βγει.
7: Μου κάνετε παρέα όλο κάθε πρωί γιατί είμαι οδηγός διανομή τύπου. Και σας έχω παρέα κάθε μέρα.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι ώρα τελειώνεις, τι ώρα σχολάς, κατά τις 10?
7: Όχι, όχι, γιατί πάω...
3: Διανομή τύπου νωρίς.
7: Πάω στην άπακτο δρομολόγιο και μας παίρνει ώρα.
0: Ωραία. Λοιπόν, 1100 ευρώ είναι ωραία άμα τα κερδίσεις, φίλε.
7: Σούπερ, δεν κάπως ωραία.
0: Λοιπόν, οι φάκελοι είναι 7. Από το 0 μέχρι το 6. Βγάζεις άθροισμα 5, πήρες 1100 ευρώ. Είναι ο φάκελος με το κοτόπουλο, με τα μπαλάκια, με το στόμα, με την τσιπούρα, την μπανάνα, το σόβρακο και τις πατούσες. Διάλεξε τρεις.
7: Θα πάρουμε την τσιπούρα.
0: Την τσιπούρα.
7: Το κοτόπουλο.
0: Το κοτόπουλο.
7: Και το στόμα.
0: Και το στόμα. Εδώ. Ανοίγω το στόμα και έχει μέσα το νούμερο 4.
2: Να το.
0: Παναγίτη, ψάχνουμε.
1: Ψάχνουμε το 1 και το 0 μόνο.
0: Ψάχνουμε το 1 και το 0. Ανοίγω το κοτόπουλο και έχει μέσα το 5.
1: Και γεια σας, καλημύχτα σας. 5 και
0: ανοίγω και την τσιμπούρα και έχει μέσα το 6.
1: Και 6-15. Γεια σας, καληνύχτα σας. Ναι ρε φίλε.
0: Να σου πω, άκου τώρα, θα παίξουμε για 100 ευρώ.
1: Όπα.
0: Για 100 ευρώ.
1: Έχει βαλθεί να δώσει χρήμα σήμερα.
0: Για 100 ευρώ είπα ρε φίλε. Έχουν μείνει 4 φάκελοι.
7: Να.
0: Διάλεξε. Υπάρχει το 5 μέσα, δεν υπάρχει?
7: Θα το έβγαλα.
0: Α, το διάλεξε το 5, σωστά. Άρα θέλουμε...
7: Να βρω το 0.
0: Να βρεις το 0.
4: Ναι, βρεις το 0, ακριβώς.
0: Να βρεις το 0.
4: Ναι.
0: Ωραία, βρεις το 0. Άμα βρεις το 0, 100 ευρώ. Είναι μπαλάκια, μπανάνα, σόβρα, κοπατούσα.
7: Θα πάρω την μπανάνα.
0: Την μπανάνα. Αν στην μπανάνα είναι το 0,
1: ένα κατοσταρικάκι.
0: 100 ευρώ είναι δικό σου. Και στην μπανάνα είναι μέσα ο αριθμός.
1: Ένα.
0: Με τίποτα ζει. Το 0 είναι πατούσα, σόβρακο ή μπαλάκια.
7: Είναι στο σόβρακο.
0: Σόβρακο. Στο.
2: Πάμε να πιάσω το λίγοντα.
0: Δεν ακούω τι λες.
1: Σόβρακο.
0: Στο σόβρακο. Στο σόβρακο είναι.
2: Στο σόβρακο ήταν, το βρήκε.
1: Αμάρε παιδάκι μου.
0: Τι να σε κάνω, με τίποτα δεν κέρδισες.
1: Δώσ' του ένα δεκάρικο να πάρει κάτι.
0: Να σου πω, ένα χαρμάνι θα πάρεις όταν έρθεις στην Αθήνα. 50 ευρώ δώρο επιταγή να πας να πάρεις δώρα.
1: Έρχεσαι Αθήνα. Μας το κλείσε. Ήθελε το κασέρι.
0: Δεν έχει σήμα μόνο άνθρωπος αφού κινείται.
1: Ρε, ήθελε το κασέρι σου λέω.
0: Θα του στείλω μια φέτα βαλμά.

0: Έχει φτάσει παρά 10, πρέπει να είμαστε λίγο εντάξει με το, γιατί η συζήτηση με την κυρία Βίσχη, με τον κύριο Καρβέλα μας τράβηξε λίγο με τις απόψεις μας και έτσι μας κάνει λίγο και δεν καταλαβαίνω. Πού κοίταξε, λέω τι ωραία που είναι τώρα εδώ, κοιτάω λίγο στην τηλεόραση τα κίτρινα δέντρα του φθινοπόρου, ρε φίλε, τι ωραία χρώματα
1: αχ, βγάζει. Παιδιά, τρελάθηκε.
2: Μετά την έκθεση μου πετάει δύο τέτοια μέσα αυτή μέρα. Τα κίτρινα φύλλα του
0: φθινοπόρου υπό το υπάρχει και ωραίο πράγμα, φίλε, από την τέχνη και από αυτό το πράγμα.
1: Να
0: κάτσει να δημιουργήσει. Ό,τι δημιουργήσει. Σε όποιον αρέσει. Δεν πειράζει, αλλά να κάθεσαι να απολαμβάνει έτσι τη φύση και να. Αυτά. Κυρίε και κύριοι, για να δούμε, γιατί μιλάνε όλοι για μια κακοκαιρία που ενδέχεται να εμφανιστεί.
1: Όχι, δεν μιλάνε όλοι. Επικυροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωση καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική.
0: Μιλάνε όλοι λοιπόν για μια κακοκαιρία που έρχεται. Δεν είπα Παναγή, μιλάνε.
1: Είναι φήμε, είναι επικυρωμένο δελτίο.
0: Είπα, μιλάνε όλοι για μια κακοκαιρία.
3: Μιλάνε όλοι, μιλάνε και κόλλη! Πεστό!
1: Λοιπόν, όχι, Γρηγόρη.
0: Σαν ξαναίω το που παρακαλώ, τι θα γίνει, είναι αλήθεια ότι υπάρχει αυτή η κακοκαιρία.
4: Με τον Σάκη Αρναούτο.
5: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 13 του Οκτώβρη, σήμερα Τρίτη. Και όσον αφορά στον καιρό, στην Αττική σήμερα χρειάζεται προσοχή, κυρίως από αργά το μεσημέρι και μέχρι περίπου τα μεσάνυχτα αρχικά, καθώς αναμένονται δυνατές βροχές και πιθανές καταιγίδες. Ενώ αν επιστρέφετε εκείνες τις ώρες από τη δουλειά, υπολογίστε περισσότερο χρόνο για τη διαδρομή σας και οδηγήστε με χαμηλότερη ταχύτητα και μεγαλύτερες αποστάσεις. Μετά τα μεσάνυχτα, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για μικρή εξασθένιση των φαινομένων, αλλά η κακοκαιρία δεν θα τελειώσει εκεί. Κατά τη διάρκεια της Τετάρτης και μέχρι αργά το μεσημέρι, οι βροχές θα ξαναδυναμώσουν. Και αυτή τη φορά, αυτές οι βροχές θα συνδυάζονται και με θυελώδεις βοριάδες, εντάσσεως 7 με 8 πρόσκαιρος και 9 μποφόρες σε εκτεθειμένες περιοχές. Οπότε θα χρειάζεται προσοχή και στην πρωινή μετακίνηση προς τη δουλειά και το σχολείο την Τετάρτη. Οπότε. Καλό θα είναι να αποφεύγουμε να σταθμεύουμε κάτω από δέντρα και αν συναντήσουμε πλημμυρισμένο δρόμο ή δρόμους ή ρέματα, δεν επιχειρούμε σε καμία περίπτωση να τα περάσουμε. Η ένταση φυσικά θα διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, γι' αυτό παρακολουθούμε και τις νεότερες ενημερώσεις. Τώρα όσον αφορά στο πότε θα βελτιωθεί ο καιρός, φαίνεται την Πέμπτη. Από τις προμεσημβρινές και ώρες ώρες θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση του καιρού και εξασθένιση των ανέμων, με τον υδράγυρο κοντά στους 18 με 19 βαθμούς σήμερα, 18 με 19 βαθμούς και την Πέμπτη. Παρασκευή μέχρι και το μεσημέρι θα διατηρηθεί καλός γενικά ο καιρός. Από το απόγευμα της Παρασκευής και μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου θα ξαναχαλάσει ο καιρός με βροχές, χωρίς όμως ενισχυμένους ανέμους και τη θερμοκρασία χωρίς κάποια αξιόλογη μεταβολή. Ουσιαστική βελτίωση προβλέπεται όσον αφορά στον καιρό από την Κυριακή 18 του Οκτώβρη και τις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας, όπου η άνεμη θα είναι εξασθενημένη και η θερμοκρασία θα πλησιάσει και τους 20 βαθμούς Κελσίου, τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα τσιμπάει αρκετά. Θα έχει κάποια αίσθηση του κρύου στην βόρεια πλευρά, στα βόρεια προάστια της Αττικής, έως και ελαφρώς χειμωνιάτικη. Προσοχή λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους, αύριο πάλι.
4: Οκτώβρης, ο 10ος μήνας. Μήπως έπρεπε να το λένε Δεκέμβρη. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: με καμιά διαφήμιση, τίποτα, κανένα αυτό, καμιά αναφορά.
1: Ξεχαστήκατε,
0: δεν πειράζει, άστο τώρα γιατί είναι το παιδικό τραγουδάκι, θα πούνε μέσα. Άστο, άστο. Λοιπόν, πάμε για παιδικό τραγουδάκι, 2-11-7-0-7-9-31, παρακαλώ. Πάμε να δούμε μια παιδική, μάλλον να ακούσουμε μια παιδική φωνούλα. Τι θα ζητήσουμε, καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Τον πέτυχα.
0: Ναι. Γεια σου, πώς σε λένε.
3: Ιφηγένεια.
1: Πώς.
4: Ιφηγένεια.
3: Ιφηγένεια.
1: Ο άλλος που μίλησε πριν ποιος ήταν.
3: Σταύρος.
1: Αδερφό.

0: Σαμόλη.
1: Τα ζουζούνια είναι. Ποιο Σαμόλη.
2: Σαμόλη είναι τώρα τη μόδα. Αυτό τα λέει όλα.
0: Σαμόλη, ποιο τραγουδάκι από τα κουλουράκια, από τα κουλουράκια λέω. Από τα γουρουνάκια.
2: Τα γουρουνάκια.
0: Από τα ζουζούνια.
2: Μπλάθο γουρουνάκια.
0: Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, ότι πιο μικρά παιδιά 5-6 χρονών 7 μα παίρνουν τηλέφωνο. Δεν ζητάνε κουλουράκια, ζητάνε κάτι άλλο.
2: Παλώμα του ρακ.
0: Εσά πώ σα ήρθε το πλάθο κουλουράκια. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο, γιατί είναι ωραίο παιδικό τραγουδάκι. Λοιπόν, προσέξτε. Είναι ο Σαμόλης, ο Ζωηδάκης, ο Περδικάκης, ο
2: Ζερβάκης.
0: Σφαίρες
2: του G3 που τον ουρανό θα κάψουν.
0: Και είναι μπροστά ένας κύριος που οδηγεί το λεωφορείο με κλειστά μάτια, με ένα μάλλον, ένα γάντζο στο χέρι και ένα ξύλινο πόδι. Ποιος είναι παιδιά? Έπα ο καπέτας. Άκου. Απ' την πολύ φωνή που κόσατε, πάτε πιο μακριά το τηλέφωνο για να ακουστείτε. Ποιος είναι παιδιά?
3: Ο καπετάνιος.
0: Έπα.
4: Ναι.
5: Μάλιστα καπετάνιε.
0: Δεν σας ακούω.
4: Μάλιστα καπετάνιε.

0: πίνω.
1: Δεν θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Σφαίρα.
1: Σφαίρα.
2: Σφαίρα.
3: Πρωινό σφαίρα.
4: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλα.

0: τρίτες μοσχαρίσχες. Κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Τι νέα, πώς πάει?
2: Με άφησε.
1: Τι, γιατί, τι συνέβη?
2: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
1: Και τώρα?
2: Τώρα θα καλέσω την οδική.
3: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
4: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
4: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
4: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
7: Σφαίρα 102,2. Για το ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
8: Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Πώς τον πίνεις?
12: Να χαθείς, δεν τρέπεσαι.
11: Τον καφέ, βρε πονηρέ.
13: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Αν είσαι από αυτού που με το που τελειώνει μια καλή σειρά, ψάχνει αμέσω την επόμενη, σου έχω νέα. Vodafone TV. Εδώ θα βρει μια μεγάλη λίστα από τι πολυβραβευμένε σειρέ του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τι πιο πολύ συζητημένε και αγαπημένε σειρέ των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τέλειο! Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δει μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί.
1: Λοιπόν, φυσικά στην παρέα μα είναι και η Στίχημαν. Εκτό από χορηγό τη εκπομπή μα, είναι και επίσημο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματο ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματο μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων τη UEFA Europa και Conference League, στι οποίε φέτο αγωνίζεται ο Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού είναι η Στίχημαν. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, Βαλάντι, παιδιά, κίνηση, γίνεται χαμός.
2: Βαλάντι!
3: Ολοκληρώθηκατε στο Βαλάντι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
5: Γεια σου, Βαλάντι!
3: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το πιαλάρ! Σε πάω εγώ από άλλο βρόμο.
1: Έλα, Βαλάντι, καλημέρα.
6: Καλημέρα, you bring the nearest bar.
1: Ορίστε.
6: I don't call you again, you come to Zephyri, bring nearest.
1: Σε ποιον τα λες αυτά?
6: Τι είπες, έλα.
1: Ρε Βαλάντι, με ποιον μιλάς?
6: Με την Κίμπερλι. Δεν βγάζω άκρη. Τίποτα, με έχει δαγκώσει άσχημα. Πρώτη φορά με δαγκώνει το Βαλάντι, γυναίκα έτσι για την οποία εγώ έχω αφιερώσει χρόνο και αγάπη πολύ έχω καταθέσει για αυτήν εγώ.
1: Α.
6: Έτσι και με κορόιδεψε. Με κορόιδεψε και έχει φύγει, τώρα είναι κάτι στα Μπαρμπάντος, πώς θα λένε αυτά, κάτι τέτοια. Έτσι και διασκεδάζει, να πούμε, με όλα αυτά που της χάρισα, τα κοσμήματα. Της έδωσα κάτι φακαντόρο παλιές που είχα να πούμε από τη βάφτιση, ένα σταυρό.
2: Εσύ γιατί της τα έδωσες?
6: Γιατί της πηγαίνανε πιο πολύ. Είχε ωραίο boost. Έτσι είναι και με δάγκωσε όμως με τις μύρες.
1: Δεν θυμήθηκες, φακαντόρο.
6: Φακαντόρο, ναι, και κάτι μυρτό που είχε κολόνιες, έπαιρνε, τα ψέκαζε όλο το κορμί της από πάνω μέχρι κάτω, δεν θέλω να σας πω λεπτομέρειες. Και έφυγε στο ήλιο βασίλεμα με τις λίρες μου.
2: Αγοράκι.
6: Έτσι, λίρες μου, εγώ την προσπάθησα μία-μία τις μάζευα. Έτσι.
2: Από πού, τι.
6: Από τον εαυτό. You don't take nothing from me. Μόφο, τι είναι το μόφος?
2: Τι είναι το μόφος,
1: να πει. Μήπως θέλει να πει.
6: Όχι, μόφο γράφει. Mother. Τι είναι η μόφος. Mother, father, κάτι τέτοιο μου λέει.
7: Ναι,
6: κοίτα, γιατί με κάνει τέτοια.
7: Δεν ασχολείται
1: με την γιατί.
6: Εγώ την αγάπησα τόσο πολύ.
2: Μα θα κλάψει.
1: Ζητάς πίσω το δώρο, τι.
2: Θα κλάψει τώρα και δεν κλαίει και ο
1: Ρέο. Όχι, γυφτιά.
6: 30.000 λίρες μου λέει, θα δεις ποτέ από μένα.
1: 30.000 λίρες.
2: Δεν κλαις, ωραία ρε Βαλάντι.
6: Ό,τι είχα μαζέψει από τα...
1: Μα ήθελε να πάει για ψώνια.
6: Από το υστέρημα του... των άλλων. Τροπή είναι αυτό. Θα σε πω την κίνηση, χαμός στην Εθνική Οδό. Πραγματικός χαμός. Πιάνει από τη Νέα Ιωνία ψηλά όλος ο κατεβασμός στην Εθνική Οδό. Και φτάνει μέχρι εκεί, πού να σου πω, και μετά το Εγάλεο. Είναι πυγμένο όλο, έτσι σταματημός τώρα. Έτσι δείτε και από το παράθυρο, δεν σας κάνω πλάκα, σταματημός πειράζει. Και από τα Κτέλ μέχρι τη Φιλαδέλφια, πάνω εκεί μετά το Σκλαβενίτη και εκεί να πούμε σταματημός.
1: Λίγο τσουλάει.
6: Τι τσουλάει, αλλά δεν πάει, δεν σου λέω μετά, μέχρι για να φτάσει Πειραιά θα κάνει το σταυρό σου. Έχει πολύ κίνηση Αττικιά Οδό, στο Ζεφύρι, σε εμάς πιάνει πάρα πολύ. Έχω κάνει κάτι μπλόκα εγώ δικά μου εκεί πέρα. Μέχρι το Μόλτο Μαρού σταματημένο και εκεί πέρα. Έχει τον κατεβασμό πολύ στην Μεσογείο από τα στρατά που έχουν και του νεοσύλλεκτου τώρα εκεί. Τα βίσματα είναι εκεί. Μέχρι την, αυτή να πούμε την Πίδου. Έτσι έχει λίγο κίνηση στην Κατεχάκη και ανεβασμό και κατεβασμό εκεί στα πανεπιστήμια που είναι το φανάρι για να στρίψει να μπει μέσα που έχει κάτι θερμοσύφωνε. Έτσι παρατημένο. Ναι. Και έχει και πολλή κίνηση και στην Βουλιαγμένη εκεί που να σε πω τώρα μετά τη Δάφνη, μετά τον Άγιο Δημήτριο. Εκεί πέρα είναι λουπημένα τα πράγματα. Κατά τα άλλα, δόξα τω Θεώ, καλά. Τσουλάνε όλα.
1: Εσύ μην κλάψει πάλι.
6: Όχι. Okay. Hello. Mr. President, how are you? Yes. This myth of yours. Μεγάλη απάτη, αδερφέ. Μεγάλη απάτη.
8: Σα στέλνω όπω τη ζάχαρη ο καφέ μου.
9: Φτιάξε μου ένα καφέ.
8: Σα τον πίνω σκέτο.
9: Και μη βάζει ζάχαρη.
8: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Να σας πω, σου είχε αυτό το τραγούδι, νομίζω ότι είμαστε μέντα ή νομίζω είμαστε.
1: Παιδιά μου άρεσε και ήθελα να το ακούσω.
0: Ωραία, πες το όμως από πριν. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι μας από εκεί που είμαστε μέσα στην τρέλα.
2: Τόσα τέτοια κλάνο μέντα είμαστε εδώ μέσα.
0: Ναι. Τι είναι αυτό.
1: Γιατί
0: τι είμαστε,
1: πίεση,
0: μέντα, τι είμαστε.
1: Τι είναι αυτά. Στη δική μου γειτονιά
3: μέρα. Ρε, ακούστε και λίγο ποιότητα, ρε.
0: Μα δεν είπαμε ότι είναι ωραίο το τραγούδι.
2: Μήπως σου γυαλίσει κασφασέως και στέλνει μηνύματα.
0: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε Ανδριόπουλο. Πάμε για το καλάθι γεμάτο κρέατα. Παρακαλώ, 6936-10-10-22. Ονοματεπώνυμο και Ανδριόπουλος. Να θυμάστε, βέβαια, ότι με τις αγορές πάνω από 30 ευρώ σας τα φέρουν όλα δωρεάν στο σπίτι. Επίσης, ότι μπορείτε να βρείτε την κάρτα επιβράβευσης του καταστήματος για να κερδίσετε πόντους και προνόμια αγορών. Και να θυμάστε, βέβαια, ότι ο Ανδριόπουλος υπάρχει σε 7 σημεία στο νομό Αττικής, Περιστέρη, Μεταμόρφωση, Γέρακας, Κερατσίνη, Αργυρούπολη, Νέα Ιωνία, Άγιος Στέφανος, από το 1983, νούμερο 1 σε πάρα πολύ κόσμο. Και η καρδιά των ανθρώπων εκεί πραγματικά το ότι βοηθάνε συνεχώς με αυτό το καλάθι. Τόσες πολλές οικογένειες μας έχει συγκινήσει όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, στείλτε μήνυμα. Καλή επιτυχία στην κλήρωση.
2: Ξηρότα που επιμένει, τσούξιμο, δακρύρια ή αίσθημα αμμού. Ανακάλυψε το Ptonic V5 gel της Intermed με υαλουρονικό οξύ 0,2% πανθενόλη και ελαφρώς πιο παχύρευστη σύνθεση για παρατεταμένη υδάτωση και λίπανση χωρίς να θολώνει την όραση. Χωρίς συντηρητικά και κατάλληλα για χρήση με φακούς επαφής. Ο Ptonic V5 gel, ενισχυμένη φροντίδα με άνεση στην καθημερινή χρήση.
3: Για εσάς που μας ακούτε από το Χαλάνδρι, έχουμε event, παιδιά. Η Jack and Jones την 5η 15 Οκτωβρίου, λεωφόρο Πεντέλης 4 στο Χαλάνδρι από τις 6 μέχρι τις 9. Γιορτάζει το grand opening του νέου ανανεωμένου καταστήματός της με 25% off σε όλη τη νέα συλλογή, δώρα, live DJ set και πολλές ακόμη εκπλήξεις. Save the date, Jack and Jones grand opening 15 Οκτωβρίου, λεωφόρο Πεντέλης 4 στο Χαλάνδρι. Μην το χάσεις.
0: Είμαι ό,τι να είναι Gang and Roses. Τι λες,
1: Gang and Roses.
0: Grand
1: opening. Μου γράφουν ότι τους άρεσε πολύ το τραγούδι.
0: Σε παρακαλώ, είπε κανείς ότι δεν είναι ωραίο το τραγούδι.
1: Για πρωί είναι τέλειο.
0: Προλόγησε το πριν. Θα καλά καθόλου
1: να προλογίσει.
2: Προετοίμασέ μας, να μην πάμε.
1: Έλα τώρα, πάμε στα ζώδια.
4: Τα ζώδια της
0: ημέρας. Θα βάλεις Άννα Βύση αυτό που λέγαμε χθες. Τα τραγούδια.
1: Αχ, όχι Γρηγόρη.
0: Μπράβο, σε ευχαριστώ.
2: Αυτό είναι ένα τραγούδι, τι είναι αυτό που έβαλες.
0: Εντάξει.
1: Λεμπέση έβαλα σήμερα.
0: Εντάξει, τον Γιώργο τον αγαπάμε πολύ. Καλά και να το βάζεις. Καλό παιδί.
3: Πού τον θυμήθηκε,
0: Ινσταλλό. Όχι, Γιώργο, πολύ γλυκό.
2: Σε παρακαλώ.
1: Τον αγαπώ τον Γιώργο τον Λεμπέση.
2: Πού τον θυμήθηκε.
1: Γλυκό φιλί στον Γιώργο Λεμπέση και στη Σοφία του.
0: Φίλο, πολύ καλό. Και καλό παιδί πολύ.
3: Αδερφό.
0: Καλό παιδί πολύ. Τώρα δεν θέλω να υπερβολέ, αδερφό, αλλά καλό παιδί πολύ.
2: Μπρο, μήπω είναι μπρο.
0: Δεν μου είπε όμω για Βύση ότι θα κάνει αυτό το τραγούδι που δεν μπορεί να πει μέχρι τώρα.
1: Έχω λίγο άρνηση με αυτό.
2: Ναι, τώρα, γιατί...
5: Μόνος μου και πάλι εσένα.
1: Δώσ' τα δυνατά και ανέβεσέ με στο τέρμα και
2: μάλλον.
1: Όσο μπορείς.
2: Δεν έχω.
3: Και δεν δίνεις.
0: Όσο έχεις τραλαθήσει, έχει πάρει τίποτα. Αυτό έχει τραλαθήσει και... Τι έχεις πάθει. Σου είπε Παναγή σε αυτά τα ωραία από το γυμναστήριο και τα λάθη.
1: Άρε Παναγή, τα λες μπροστά του. Τα λες μπροστά του και μετά από τα
0: τραλάθη. Παναγή,
2: πείτε μου λίγο.
0: Και ότι όλοι οι άντρες εκεί τις έλεγαν για την Άνση. Ναι, και τρελάθηκε. Όπου εκεί σας ακούμε το πρωί, λέει Νανσάρα, τη γυναικάρα είναι αυτή, τρελάθηκε να.
1: Αφιερωμένο σε όλους τους άντρες στο γυμναστήριο του Παναγή.
2: Είναι και πολύ τη μόδα τώρα αυτό το στυλ.
1: Δώσ' το δυνατά.
2: Πουλάει πολύ. Το τζέ αυτό, το ζούσι μελώνει.

0: κρυούς, καλημέρα σε όλους τους κρυούς.
1: Δεν είναι αυτό, της Πέμπτης είναι αυτό, της Παρασκευής.
0: Ξεκινάω λοιπόν. Στον οικονομικό σας τομέα θα υπάρξουν στιγμές που θα νιώσετε αμήχανα. Η κρίση ειλικρίνειας ενός δικού σας προσώπου θα σας βοηθήσει να εξηγήσετε στάσεις που δεν καταλαβαίνετε μέχρι τώρα.
2: Να σε βρίσω δυσκολεύομαι.
0: Για εσάς που βλέπετε, κορίτσια μου, αυτό το υπέροχο μαντό που φοράω από πάνω, το έχω το πέρα στην καρέκλα μου, fivefashion.gr. Μαντό δεν τα λέγανε παλιά. Πανοφόρη. Μαντό δεν είναι πιο chic.
1: Μπήκα.
3: Χαρούλα.
1: Μπράβο, ρε. Είδες, λίγο. Όχι, δεν είδα.

0: αγαπούλες και αγαπούλες. Μαντό θα το πω εγώ, παιδιά. Αυτό το μαντό που φάει φάσιο. Θα σας το δείξω στο τέλος.
1: Ποιο μαντό?
0: Πάλι. Αυτό ρε που φοράω στην πλάτη. Λοιπόν, Ταύρος Γιώργο, άκου.
2: Παρακαλώ.
0: Μπορεί ο χρόνος να είναι χρήμα, αλλά πρέπει να το χρησιμοποιείτε και για τις πνευματικές σας ανάγκες.
2: Να, τι σου πω.
0: Τι έλεγες πριν λίγο.
2: Αναζητώ την πνευματικότητα στη ζωή μου, σου πάρω τις τελευταίες μέρες.
0: Ανάμεσα σε φωτογραφίες, αναζητά την πνευματικότητά του.
1: Ναι.
0: Να είστε σαφείς στις συζητήσεις σας, στις υποσχέσεις που θα δώσετε. Να είστε φιδωλοί και πολύ προσεκτικοί. Μην υποσχεθείς κάτι που δεν μπορείς να κάνεις.
2: Όχι, αυτές τις μέρες θέλει προσοχή τώρα.

0: τραγούδι και περνώ στα διδυμάκια. Για να νιώσετε, λέει, πιο ξεκούραστοι, δώστε πρωτοβουλίες και στους συνεργάτες σας.
1: Βάλε όλα αυτά εσείς στον όμορφο κόσμο.
0: Θα σας γίνουν προτάσεις για σχέδια.
1: Θα εξορέψουμε τα μοντέλα και έχεις ξεγαλώσει. Έχεις βάλει υπογραφή στη μόδα.
0: Γρηγόρη, θα τα ρίξω όλα κάτω τώρα για αυτό που κάνεις.
2: Τι να κάνω.

0: Πρέπει να δώσετε πρωτοβουλίες και στους συνεργάτες σας. Θα σας γίνουν προτάσεις για σχέδια εύκολου πιλωτισμού, τα οποία όμως, αν δεν προσέξετε, θα έχετε πρόβλημα, διδυμάκια. Μην πάρετε οικονομικές αποφάσεις αν δεν συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό.
1: Έτσι.

0: λείπεις.
1: Παιδιά, η Ελίνα και αυτή η
0: τότε γυναίκα. Ήταν, αυτές ήταν τότε εκεί. Βλέπαμε εμείς
1: η Κανονίδου.
0: Και πολύ καλό παιδί.
1: Αδερφές Κανονίδου.
0: Αδερφές Κανονίδου. Πού να αυτά, πού να αυτά. Πού να τα πω να με νιώσουν, να με καταλάβουν. Yeah.
1: Λοιπόν, περνάω στα καρκινάκια. Ο βαθμός δημιουργικότητάς σας εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς. Μην αποφύγετε τις αλλαγές, αντίθετα θα πρέπει να τις δεχθείτε αναγκαστικά. Όπως και να έχει, μην φοβηθείτε, γιατί ένα είναι σίγουρο. Θα δείτε τον εαυτό σας με διαφορετικό

λιοντάρια, οι κοινωνικές σας γνωριμίες θα παίξουν σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στη ζωή σας. Γι' αυτό αποφύγετε ανθρώπους που απλώς σας κολακεύουν και προτιμήστε εκείνους που σας λένε την αλήθεια απροκάλυπτα, ακόμα και να σας ενοχλεί. Αυτούς να προτιμήσετε.

Βέλη στην Ερμού ραντεβού. Και χαμός. Περνάω στα Παρθενάκια. Αξιολογήστε τις σχέσεις σας ανάλογα με τη θέση που έχουν στη ζωή σας. Εάν θέλετε, εάν θέλετε να πετύχετε τους στόχους σας, εσείς οι Παρθένοι, ζητήστε μεγαλύτερη αυτονομία και υποστήριξη, αλλά μην φτάσετε και σε ακραίες καταστάσεις. Αν δεν σας δοθούν αφορμές, μην το πάτε στα άκρα.

0: Καλούδης εδώ, εσύ, γιατί σε έχω χάσει λίγο.
1: Ναι, διάβαζα κάτι, μωρέ.
0: Να διάβασες κάτι, τι, το έχεις ρίξει τη μελέτη.
1: Ναι,
0: καλά. Αναζητάς τον εαυτό σου τον πιο βαθύ.
1: Ναι. Κάνουμε live.
0: Πάμε σε λέγη, και άστα κάτι live τώρα σου ήρθε να το πεις. Κάνουμε live. Ζυγός.
2: What man?
3: Yeah.
2: Ποιος είναι ο man?
0: Τώρα θα ακούσεις.
2: Ζυγός.
0: Turn up the radio. Turn up the radio. Yeah.

Ποιο είναι αυτό το τραγούδι? Ζυγός λοιπόν. Τα εμπόδια στο δρόμο σας θα αρχίσουν να απομακρύνονται και έτσι δεν θα έχετε λόγο να εγκαταλείψετε τους στόχους σας. Εξετάστε προσεκτικά τα κίνητρά σας και ελέγξτε τις προτεραιότητές σας για να μην επαναλάβετε λάθη.

Παραγή και περνάω στο Σκορπιό για να δω τι λέει και το ζωδιάκι μου σήμερα. Μέχρι στιγμής αμφιταλαντευόσασταν ανάμεσα στο να είστε μόνοι και στο να είστε σε σχέση με αρκετά προβλήματα. Όμως η καινούργια χρονιά σας ξύπνησε νέες επιθυμίες και σας ταρακούνησε υπαρξιακά. Κάτι και

0: Όπα, να και η φούγκα. Η αγάπη βλάπτει σοβαρά.
1: Δες το καθαρά. Ξώτης. Τώρα είστε πιο αποφασισμένοι να πετύχετε τι έχει πάθει σήμερα με αυτές τις λέξεις. Θα το πω. Επικοδομητικότερα. Να το πω. Πες το μία γρήγορα εσύ. Είδες που μπερδεύεσαι.
2: Επικοδομητικότερα.
1: Νίκο, πες μία.

0: Ο εργασιακός σας τομέας θα έχει καλές πρόπτικες. Ακόμα και αν εσείς δεν το βλέπετε, μην υποτιμήσετε τις ευκαιρίες που θα εμφανιστούν, αλλά φροντίστε να κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε για την καριέρα και τη δουλειά σας. Γιώργο.
1: Καλημέρα στα Ιωάννη.
0: Μένεις μέσα στο κλαμπ δεκαετία 90 και παίζει αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, έχω βάλει φλίπερ στο μαλλί.
0: Πώς αισθάνεσαι?
1: Άγια. Κολλάτε
2: να παλέψω για να βγάλω κόμενα. Ήταν δύσκολες εποχές. Έπραξες να χορεύεις, να μιλάς, να κάνεις.
0: Τι πίνεις?
1: Άστο.
0: Τι ποτό?
1: Βότκα πορτοκάλι.
0: Ντύσιμο θέλω να μου πεις.
1: Ντύσιμο έχω κάνει ρεβέρς στο παντελόνι σίγουρα.
0: Ναι.
1: Γιατί κάπου το είδα σε μια ταινία.
0: Ναι.
1: Μπλουζάκι λευκό.
0: Ναι.
1: Πολιτό
0: ναι.
1: Τσίτα έχω γυρίσει και μανίκι γιατί έχω μπρατσάκι ακόμα.
0: Οκ. Okay.
1: Και δίνω πόνο τώρα στο dance floor.
0: Μπαίνεις σε πίστα.
1: Ω, καλά, πρώτος.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Χορεύεις τώρα, είσαι πάνω στην πίστα δεκαετία 90, αυτό περιγράφουμε. Κουνιέσαι, κάνεις υπερβολικές κινήσεις.
1: Σαν τρελό, σαν ηλεκτροπληξία, ναι, ναι.
0: Γουστάρεις να σε κοιτάνε όλες.
1: Σαν παγώνι, ναι.
0: Πιστεύεις μετά, τις πλησιάζεις και τους μιλάς.
1: Τίποτα.
0: Θα φας πόρτα.
1: 98%.
0: Αλλά δεν σε νοιάζει.
1: Όχι, έχω στομάχι, αντέχω.
0: Χορεύεις.
1: Εγώ θα φέρω αποτέλεσμα.
0: Αυτό είναι ρε παιδιά. Ναι. Υδροχός. Πήγαινε σε αλλαγή. Στο τελευταίο. Οι αποφάσεις που θα πρέπει να πάρετε είναι όχι μόνο εφικτές αλλά και απαραίτητες, παιδιά. Εκμεταλλευτείτε την εύνοια στην επικοινωνία σας, τις ευκαιρίες για ταξίδια και τις νέες προοπτικές για σχέδια που κάνετε για το μέλλον. Θα σας πετύχουν.

0: σημειωμένα στο χαρτί.
1: Όπου, τίποτα.
2: Σταθερά κιόλας.
0: Σταθερά, γιατί πήρα κινητά τότε, το αρχές του 90.
3: Όχι, στα τέλη του 90 πήγαν. Με τα δωρεάν μηνύματα.
0: Σημειώνετε χαρτάκια.
3: Στο χέρι.
0: Στο χέρι.
3: Ναι.
0: Γιώργος, πού έγραψες τα τηλέφωνα.
3: Έψαχνες στη Λόη ή ζήταγες από τον μπαρ, χαρτάκι.
1: Ζήταγα από φίλο μου, κάπνιζε κανένα καρέλια να μου δώσει να γράψω. Στο λευκό μέσα.
0: Κι άμα το χάνες, είστε ένα χώρο για πόρε.
1: Κάτι κάπνιζε το πάντελο, ρε μάνα. Πότε
0: εκεί μέσα είχα ένα χαρτάκι, δεν το είδες.
1: Τι ώρα το πρωί μπαίνεις και παίρνεις τα άπλυτα.
0: Αυτή η ατάκα.
1: Ναι, ρε.
0: Ότι είχα μέσα ένα χαρτάκι, δεν το είδες. Εγώ έπαιρνα λάθος τηλέφωνα.

0: Παιδιά, η μάνα μου είχε βάλει δεύτερη γραμμή για να μην την ενοχλούν.
1: Καλά, φοβόμαστε. Εμείς δεν τους κόσουμε κανένας πατέρας, κανένα τέτοιο γίνεται.
0: Εγώ είχα δική μου γραμμή. Λοιπόν, και κλείνω με τα ψαράκια. Το ατού σας για αυτό το μήνα θα είναι η ικανότητα να κινηθείτε διακριτικά και να αποφύγετε δηλώσεις που θα οδηγήσουν σε αντιπαραθέσεις και κόντρες, ειδικά στον εργασιακό σας χώρο. Φανείτε περισσότερο στον κοινωνικό σας περίγυρο, πείτε αυτά που θέλετε να ακουστούν και ερωτευτείτε τα ψαράκια. Και ξέρεις τι, τότε είχαμε και τη δικαιολογία. Γιατί για το κομπιούτερ ήθελες μια γραμμή. Και όταν έβαζες το κομπιούτερ, σταματούσε το σταθερό.
1: Βέβαια.
0: Οπότε, είχα πάρει τη δεύτερη γραμμή και καλά για τον υπολογιστή και ομιλούσα.
1: Τότε ήταν η περίοδος που είχαν όλα τα σπίτια τα περισσότερα.
0: Ναι.
1: Δύο γραμμές.
0: Δύο γραμμές. Κομπιούτερ, ναι, στο κομπιούτερ.
1: Και τώρα δεν έχουμε συσκευή τηλεφώνου μέσα. Ρε.
0: Δεν υπάρχει. Εμείς που και που την έχουμε, το έχω στο αθόρυβο και δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα σε break και ερχόμαστε. Φιλάκια, φιλάκια πολλά.
2: Πάμε σε break και ερχόμαστε.
3: Προσοχή, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
4: Euphoria.
3: The Pit. Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV.
6: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
8: Πόπο, τι ωραία που μυρίζει εδώ.
9: Ε, βέβαια, έχουμε τους γκουρού του αρωματισμού.
8: Γκουρού?
9: Η πρώτη εντύπωση της επιχείρησής σας ξεκινά από την καθαριότητα και το άρωμά της. Είστε έτοιμοι να ξεχωρίσετε?
8: Στην Guru Aromas προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις αρωματισμού, απολυμαντικά βεσέ και επαγγελματικά εντομοαποθητικά για κάθε επαγγελματικό χώρο στο Ρέθυμνο.
9: Καλέστε μας τώρα για μια δωρεάν μελέτη και δοκιμή, για να γνωρίσετε και να προσαρμόσετε τα προϊόντα μας στο δικό σας χώρο, χωρίς καμία δέσμευση.
8: Guru Aromas. Θα μας βρείτε στην οδό Νικηφόρου Φωκά 6. Guru Aromas. Η υπογραφή καθαριότητας και φρεσκάδας για την επιχείρησή σας.
9: Τηλέφωνα επικοινωνίας 28 310 26 442 και 690 942 98 41. Υπεύθυνος επικοινωνίας Ιωαννίδης Μάκης.
10: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
11: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόρκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corkres.gr. Σας περιμένουμε.
4: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
12: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
4: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
12: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
13: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
14: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
6: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
15: Δίαιτα. Τι μήνας κι αυτός. Πρωινό Σφαίρα.

0: από τις 9. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε και βέβαια μια καλημέρα. Γιατί είναι η Νάνση Αντωνίου στο σφαίρα.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Είναι ο ταλαντούχος Γιώργος
2: Λένος. Ο Παναγιώτης Άτος Αμίμητος.
3: Ο Νίκος Καλούδης.
0: Και ο Νίκος Καλούδης. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και στο Effort Design, παιδιά. Μην ξεχνάτε, έχουμε θεραπηταγή 2.000 ευρώ μέχρι τέλος, στο τέλος του μήνα την κληρώνουμε. Έτσι, αυτή η μονάδα η απίθανη από το Περιστέρι που φτιάχνει ό,τι κι αν έχετε.
2: Ήρθε χρόσο χθες στο σπίτι, αυτό έξω. Εσύ βγαίνεις, έκανα αλλαγές, αλλά ο Μπράντοβιτς. Εσύ έξω, εσύ μπαίνεις μέσα.
3: Ναι, καλά, μην βγάλεις ένα καμιά μέρα.
2: Με έβγαλε, μην πώς είσαι έτσι.
0: Να σου πω, φανταστική ομάδα, παιδιά. Ειλικρινά, τα παιδιά ξέρουν πάρα πολλά πράγματα. Αν είναι να πάρετε έπιπλα κάποια στιγμή, μιλήστε και με τα παιδιά. Κάντε αυτό που είναι να κάνετε, έτσι. Γιατί ωραία έπιπλα υπάρχουν σε πάρα πολλά μαγαζιά στην Ελλάδα, μην το συζητάμε. Τα παιδιά έχουν περάσει ένα άλλο επίπεδο. Ό,τι φαντάζεστε, ό,τι θέλετε να το κάνετε είναι handmade. Το κάνουν για όλα τα βαλάτια. Μιλήστε και με τα παιδιά. Δεν υπάρχει showroom. Είναι πολύ μπροστά η όλη φάση. Να πω ότι πάτε στο Περιστέρι σε ένα γραφείο, τα βλέπετε όλα τρισδιάστατα στον υπολογιστή και αποφασίζετε. Είναι μια καταπληκτική μονάδα που κάνουν υπέροχη δουλειά. www.effortdesign.com και παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design. 6936 10 10 22, γράψτε F και ονοματεπώνυμο για την δωροπιταγή 2.000 ευρώ σε περίπου 18 μέρες. Θα την κληρώσω. Λοιπόν, δίλημα ζωής. Ο Παναγής, από ό,τι βλέπω, έχει ένα δίλημα που.
1: Να πω ευχαριστώ στην Αναστασία που άκουσε ότι δεν πληρώσαμε τους καφέδες και μας τους κέρασε η θεία της η Αγάπη και η μαμά της η Σιμέλα.
4: Πήγε και τα πλήρωσε.
0: Αφού πλήρωσε, ναι,
4: εγώ δεν πλήρωσα.
1: Πλήρωσε τους καφέδες.
0: Ναι.
1: Α, καλά.
2: Άμα πλήρωσε και εκείνη τους αυριανούς, δεν πειράζει.
0: Τα λεφτά. Σου στείλε εσένα τα λεφτά. Μάλιστα.
1: Αυτό με τα κινητά, ρε Αναστασία.
0: Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναστασία μου, δεν πειράζει. Δεν έπρεπε.
1: Θα σε ξαναστείλω πίσω.
4: Όχι, πες να μου τα στείλει εμένα.
0: Ναι.
3: Καλά, άμα δεν τα θέλει να τα στείλει και σε μένα.
0: Και άμα έχεις δρέσει, τα στείλετε σε μένα. Τέλεια. Λοιπόν, Παναγή, δίλημα.
1: Φιλένια μου.
3: Ο Πέτρος έστειλε μήνυμα, παιδιά, σήμερα. Παιδιά, λέει, αυτό που ζω είναι λες και είναι. Όχι, σήμερα επέλεξα να το διαβάσω. Δεν το έστειλε. Σήμερα το έχει στείλει 2-3 μέρες τώρα.
0: Αυτό που ζω τι είναι?
3: Αυτό που ζω είναι σαν να είναι βγαλμένο από κάποιο σίριαλ.
0: Από ταινία που λέμε καμιά φορά.
3: Από ταινία.
0: Δεν γίνονται.
3: Ακριβώς. 35 χρονών ο Πέτρος. Είναι σε σχέση, είναι, ήταν, δεν ξέρω τι να πω, με την Κωνσταντίνα εδώ και περίπου 4 χρόνια. Ήτανε σε μια φάση που σκεφτόντουσαν, το πηγαίνανε λίγο πιο σοβαρά. Να συγκατοικήσουν, είμαι, λέει, και εγώ 35 χρονών, 33 εκείνη, ναι. Είμαστε σε μια φάση που και εγώ πίστευα ότι μετά από 4 χρόνια θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να κάνουμε ηλικία, να κάνουμε παιδιά, να πάμε ένα βήμα παρακάτω, να συγκατοικήσουμε και να το συνεχίσουμε το πράγμα. Μέχρι, λέει, που πριν από 15 μέρες. Έλαβα, λέει, από τη Μαρία ένα γράμμα.
0: Ποια είναι η Μαρία?
3: Η κοπέλα του που είναι 4 χρόνια μαζί.
0: Τι γράμμα, ρε, τι διαβάζεις?
3: Έλαβα ένα γράμμα. Όπως ακριβώς το λέω.
0: Μπορεί να μου λογίσω κάτι κι εγώ. Μου έρχονται γράμματα ακόμα.
3: Αλήθεια,
0: στο στούντιο, ναι, μου έρχονται γράμματα που στέλνουν.
3: Ωραίο το γράμμα.
0: Ωραίο το γράμμα. Φίλε, δεν υπάρχει ωραίο το πράγμα το γράμμα.
3: Ωραίο το γράμμα. Λοιπόν, μη στα πολυλογώ. Έρχεται ένα γράμμα το οποίο μου λέει, για να το πάμε έτσι λίγο γρήγορα να ακούσουμε και την άποψη του κόσμου. Το οποίο γράφει ότι. Εγώ πήρα μία απόφαση, δεν ήθελα να το συζητήσουμε από κοντά, δεν θέλω να με ψάξεις, δεν θέλω να το συζητήσουμε, θέλω το χρόνο μου και το χώρο μου, φεύγω, πάω στο χωριό, έχω ήδη μετακομίσει τα πράγματά μου, είναι έξω από την Καρδίτσα ένα χωριό, ερημικό σχεδόν θα έλεγα, ναι. Πάω να ζήσω μόνιμα στο χωριό.
2: Πήγα στην
3: Καρδίτσα. Μου γράφει, λέει, ένα κατεβατό να ακούω το πρωί, να μην σκέφτομαι τίποτα, να ακούω τα ζωάκια, τα πρόβατα, τις κατσίκες, τις κοτούλες.
0: Του ζητάει να χωρίσουνε, ρε παιδάκι μου.
3: Δεν του ζήτησε να χωρίσουνε. Του λέει, φεύγω, πάω στο χωριό να βρω την ηρεμία μου. Εγώ εκεί θα είμαι από εδώ και πέρα. Δώσ' μου λίγο χρόνο να βρω την ψυχική μου υγεία και την ηρεμία
0: έχει
3: μου κόμενο. Και να τακτοποιηθώ. Και μετά. Θα μιλήσουμε να δούμε πώς προχωράμε.
0: Τι να προχωρήσουμε, δεν γίνεται αυτό που μου λες τώρα, ρε Παναγή. Πλάκα μας κάνει, μωρέ. Ποιος θα γράφει αυτά?
3: Αυτό, γι' αυτό μας έστειλε το email. Λέει, παιδιά, πείτε μου τι να σκεφτώ. Ότι τρελάθηκε, ότι έχει γκόμενο, ότι θέλει να χωρίσουμε και δεν ξέρει πώς να μου το πει, ότι πήρε τα όρη και τα βουνά. Κοντεύω να τρελαθώ, έχει κλείσει κινητά. Δεν μπορώ να την βρω πουθενά. Το να πάω εκεί το θεωρώ απαράδεκτο εφόσον μου ζήτησε, όχι, να μην το κάνω.
0: Συμφωνώ.
3: Πέστε μου τι να κάνω. Είμαι σε δίλημα, κοντεύω να τρελαθώ.
0: Όταν είναι ο άνθρωπός σου και όταν είναι ένας άνθρωπος που αγαπάς και κάνεις, τρελαίνεσαι γιατί θες να δεις τι κάνει.
3: Βέβαια.
0: Δύσκολο το. Γιώργο, τι λες?
2: Να σηκωθεί να φύγει.
0: Ναι, φύγε.
2: Όλοι να φύγουνε.
3: Πού να πάνε?
2: Να ερημώσει η Καρδίτσα. Να πάνε αλλού, να κάνουν μια νέα αρχή.
3: Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι έχει γκόμενο και τον πήρε.
0: Την Καρδίτσα είναι.
3: Ναι, ναι, ναι, είναι το χωριό του εκεί, έχει πατρικό.
0: Όχι, λέω ότι τα παιδιά που μα ακούνε από την Καρδίτσα είναι από την Αθήνα.
3: Από την Αθήνα, από την Αθήνα.
4: Ρε, να πάει εκεί πέρα, να πάει εκεί, να κατέβα κάτω.
3: Εσύ να πήγαινε. Περίμενε, ρε φίλε. Ρε Νίκο.
2: Κατέβα κάτω, σ' αγαπάω!
3: Ρε Νίκο.
0: Αν εσύ δεν το έκανε αυτό, θα πάθα.
3: Ρε παιδιά, σα ζήτησα.
0: Σου στέλνω εγώ μήνυμα και σου λέω φεύγω, πάω στο χωριό, στη Μεγάλη Παναγία, μην έρθει, μην ψάξει.
3: Θέλω το χρόνο μου και
0: θέλω
3: το να σκεφτώ.
0: Το μην έρθεις, τα έχω πάρει όλα.
2: Ψάξεις ναι. Να
0: έρθεις εσύ. Θα έρθεις.
1: Αν δεν σε βρισκά πριν φύγεις, ναι, θα ερχόμουν.
2: Το φρόνο ήταν περίεργο.
3: Περίεργο, πρόσεξε. Μην κρίνεις εξιδίων, δηλαδή ξέχνα τα 10 χρόνια σχέσεις και ούτω.
1: 4 χρόνια.
3: 4 χρόνια.
1: Ναι.
3: Είναι γκόμενος 4 χρόνια.
1: Και δεν σου είναι γκόμενος, ότι... είναι άνθρωπός 4 χρόνια. Και όταν με έναν άνθρωπο μοιράζεις το κρεβάτι σου, είναι ο άνθρωπός σου. Φυσικά και θα πήγαινα. Θα στεναχωριόμουν για το τι του έχει συμβεί. Δεν με νοιάζει αν θα είχε βρει άλλη γυναίκα. Αλήθεια το λέω. Θα ήθελα όμως να ξέρω ότι είναι καλά.
3: Ναι, αλλά σου ζήτησε στο γράμμα να μην πας.
4: Καλά, εμένα θα με νοιάζει αν έχει γκόμενα.
3: Καλά, και εμένα θα με νοιάζει.
1: Θα πήγαινα, θα βεβαιωνόμουν ότι είναι καλά, ότι είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση και από εκεί πέρα θα έφευγα. Δεν θα ήμουν διακριτική.
4: Όχι, εγώ δεν θα έλεγα αυτό.
3: Εγώ θα έλεγα γεια σας, ήρθα. Να είμαι κι εγώ. Πού κοιμάμαι.
4: Τι είναι αυτά που κάνεις.
3: Άλλο είναι το θέμα. Εσείς τώρα πιστεύετε ότι έχει γκόμενο. Πιστεύετε ότι έφυγε να πάει να βρει την ηρεμία
4: της. 100% έχει γκόμενο.
3: Θα τον πάρεις στην Καρδίτσα μαζί.
4: Όχι, δεν θα τον πάρεις. Ξεκάρφωμα είναι όλα αυτά.
3: Για πάμε να σηκώσουμε. Για σηκώσω το τηλέφωνο, ρε, να συνάμωσε το να σηκώσουμε καμιά τηλεφωνική γραμμή. Να δούμε τι πιστεύει ο κόσμος.
1: Εσύ δεν θα πήγαινες, ρε Παναγή.
3: Ενδεχομένως να μην πήγαινα, όχι.
1: Όχι, ρε παιδιά.
4: Τι λέτε, ρε παιδιά.
3: Όχι.
4: Τι τηλέφωνο που του πάει.
3: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας, καλημέρα παιδιά.
1: Καλώς το να, πώς
3: είσαι ο και λέγεσαι.
5: Είμαι ο Θοδωρής.
3: Γεια σου Θοδωρή.
5: Γεια χαρά, καλημέρα. Λοιπόν, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να αφαιρέσει τα δικά του ψυχολογικά προβλήματα και όντως δηλαδή η κοπέλα να φρικάρει και να πει κοίτα εγώ φεύγω να πω την ηρεμία μου.
3: Σωστά.
5: Εφόσον όμως τον εγκατέλειψε κατά αυτόν τον τρόπο με ένα απλό γράμμα.
4: Να γράψει γράμμα κι αυτή.
5: Καλό θα είναι να. Εγώ θα κοίταγα να επικοινωνήσει τουλάχιστον με κάποιον αδικό της. Δεν έχει κάποιο δικό της εκεί πέρα, δηλαδή.
3: Ναι, έχει.
5: Στη μάνα της. Πώς πήγε στη μάνα της, δεν έχει αυτό σαν τηλέφωνο της μάνας να πάρει να μιλήσει, να πει.
3: Ρε παιδάκι μου.
5: Γιατί τι έγινε.
3: Δεν μας έχει γράψει τώρα τέτοιες λεπτομέρειες. Λέει ο άνθρωπος ότι μου ζήτησε να μην την ενοχλήσω. Να μην ασχοληθώ.
5: Ας μην την ενοχλήσει. Ας μην την. Εφόσον τον εγκατέλειψε κατά αυτόν τον τρόπο, ας μην την ενοχλήσει.
1: Εγώ πιστεύω ότι κάτι τρέχει. Κάτι τρέχει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ένας άνθρωπος για να τα παρατήσει όλα, να κάνει όλο αυτό το πράγμα, κάτι
5: δεν είναι. Προφανώς κάτι τρέχει, έτσι. Δεν γίνεται.
1: Εγώ δηλαδή θα πήγαινα. Άμα αγαπάς έναν άνθρωπο, δεν έχει να κάνει ο χρόνος και δεν είναι εγκόμενος.
5: Θα συμφωνήσω σαν το μαζί, θα πας να δεις τι έγινε. Γιατί
1: είναι καλά. Είναι καλά, δηλαδή. Ο εγωισμός κάπου πρέπει να μπαίνει και στην άκρη, ρε παιδί μου. Ανθρώπινα. Είναι καλά αυτό.
5: Ναι, θα συμφωνήσω, αλλά εγώ θα κοίταγα να διαφερθώ. Τι έγινε, πώς, με κάποιο συγγενικό της πρόσωπος, πώς μου ζήτησε να μην την ενοχλήσω. Να σεβαστώ αυτό το κομμάτι, αλλά θα κοίταγα να ψάξω να βρω. Τι γίνεται. Τώρα από εκεί και πέρα, αν τώρα για αγκομενικό, δεν νομίζω τώρα αγκομενικό, τώρα στην Καρδίτσα το βρήκε.
1: Όχι καλέ, δεν πιστεύω κι εγώ ότι είναι αγκομενικό.
0: Καλά, πού το βάζει το χέρι σας.
5: Δηλαδή να ήταν στην Αθήνα, να εξαφανιζόταν κάπου στην Αθήνα, να πω εντάξει, οκ, okay, μπορεί να παίξει τίποτα με κανέναν, αυτά, αλλά έτσι να σηκωθεί να φύγει, σάλταρε και έφυγε, κάτι συμβαίνει.
1: Κάτι συμβαίνει, συμφωνώ.
3: Άρα τι συμβαίνει, ποια είναι η άποψή σου, αυτό ρωτάει ρε παιδί μου.
1: Εγώ πιστεύω κάτι τέτοιο.
5: Η άποψή μου είναι, εγώ προσωπικά, σαν Θοδωρής, εγώ θα πήγαινα. Άμα μου σάλτερ ο άνθρωπος μου ξαφνικά και μου λέει ότι ξέρεις κάτι, εγώ κοίτα θέλω να βρω την ηρεμία μου, έλα γεια, άσε μίσικη. Το λέγα τι έφασε, τι έγινε, από ενδιαφέρον δηλαδή.
3: Μάλιστα.
5: Τι συμβαίνει.
3: Ωραία, έγινε ρε Θοδωρή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά Θοδωρή, παθιασμένο, σε ακούω παθιασμένο, έχεις και εσύ πόνο στην καρδιά σου φίλε.
5: Έχω κι εγώ, έχω γενικότερα.
0: Έτσι χωρίς να γίνομαι αδιάκριτος, τι σου έχει συμβεί έτσι και σε βλέπω πονεμένο έτσι, έχει φύγει άνθρωπος που αγαπούσες πολύ.
5: Όχι, έχω τις δικές μου αυτές, έχω τα τρεξίματά μου κι εγώ κάθε μέρα.
0: Κατάλαβα. Καταλαβαίνω.
5: Ταλαιπώριες μεγάλες, γενικότερα.
0: Καταλαβαίνω. Εντάξει φίλε μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Έγινε, να είσαι καλά Γρηγόρη, καλημέρα, γεια.
0: Θα πήγαινε, δεν ξέρω, εγώ δεν θα πήγαινα.
3: Δεν θα πήγαινα, εγώ θα πήγαινα.
0: Βέβαια δεν ξέρω αν τώρα, βλακίες λέω. Μπορεί και να μην άντεχα και να πήγαινα, γιατί με πιάνει και λίγο. Κάτσε, γιατί το λέω πολύ εύκολο το δεν πήγαινα. Όχι, ξέρει, θα μέτρωγε. Δεν θα πήγαινα μία, δύο,
1: μία, τρίτη μέρα θα πήγαινα. Αν δεν πα
0: έναν άνθρωπο, δεν πα. Θα πω κάτι, συγγνώμη, τέσσερα χρόνια, πέντε δηλαδή. Α, έτσι φεύγει.
3: Ναι, έτσι φεύγω. Θέλω να βρω τον εαυτό μου, θέλω να ηρεμήσω, θέλω να σκεφτώ κάποια πράγματα.
0: Κάτσε, ρε φίλε, έλα μου το πει εγώ. Να φύγει, αλλά πέντε χρόνια έτσι θα πετά χωρί να μου πει
3: κανένα. Δεν τα πετάω, σου ξαναλέω.
0: Μα θε με στα μάτια. Πολύ δύσκολο.
3: Αμα αυτό δεν θέλει. Δεν θέλει να το δει στα μάτια. Γιατί του γράφει και στο γράμμα ότι αν λέει ερχόμουν να μιλήσουμε και να σε δω στα μάτια ενδεχομένως να μην το έκανα κιόλας.
2: Να σου πω κάτι, το φιγιό το μακρινό είναι πολύ περίεργο. Να πήγαινε σε μια φίλη της εδώ δίπλα να κοιμηθεί το βράδυ, να το καταλάβω. Πάλι δεν το καταλάβαινε, αλλά να πάει στην Καρδίτσα.
3: Να πάει στην Καρδίτσα, ναι.
2: Στην Καρδίτσα.
3: Ναι, στην Καρδίτσα.
2: Υπέροχη είναι η Καρδίτσα.
1: Άμα στην Καρδίτσα είχε το σπίτι της και αισθανόταν καλά.
2: Εκεί σημαίνει ότι έχει πάρει σοβαρές αποφάσεις και θέλει να αγιωθεί, να γυρίσει στον τόπο που μεγάλωσε, που ένιωθε ο εαυτός της κάτι έχει αλλάξει.
0: Έχεις δίκιο.
3: Εδώ πάντως ο Λάζαρος μου λέει πριν πάει να πάρει ένα τηλέφωνο γιατί 1000% θα ανοίξει ένας μουστακαλής τσοπάνης. Και θα φάει και ξύλο.
1: Για να σας πω κάτι, και εγώ αν ήθελα να εξαφανιστώ μπορεί να πήγαινα στο Κυριακή. Δηλαδή είναι το σπίτι μου.
0: Αλλά γιατί να μην του πει, συγγνώμη να σου πω κάτι άλλο. Γιατί να μην του πει χωρίζουμε, να σε καλά δεν μπορώ άλλο και μετά να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί δηλαδή το κάνει όλο αυτό, μήπως για να έχει και την πίτα γεμάτη και το σκύλο κορτάτο.
1: Ψυχολογικό μέσα.
0: Για να πούμε μια άλλη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε. Καλημέρα. Όλο άντρες βλέπω παίρνουνε. Βέβαια. Το πικραμένο φίλο είμαστε.
6: Κάπως έτσι.
0: Λοιπόν, το όνομά σου.
6: Μανώλης.
0: Έλα, Μανώλη μου, για πες.
6: Κοιτάξτε τώρα, ένας άνθρωπος όταν δεν θέλει να σε δει στα μάτια, όπως λέει εκείνη. Να σε αντιμετωπίσει τα ίσα τέλος πάντων, ή όντως έχει λερωμένη τη φωλίτσα του, ή κάτι τον απασχολεί τέλος πάντων και δεν μπορεί να σε δει στα μάτια.
3: Καλά, δεν μας πέρασε καν να

0: πρέπει να με δεις. Τι συμβαίνει, είσαι καλά.
1: Μα το έγραψε στο γράμμα τι συμβαίνει. Στα έχει γράψει όλα αναλυτικά.
2: Πέντε χρόνια δηλαδή από τη ζωή σου την πετάς έτσι, ρε φίλε.
0: Τι συμβαίνει τώρα. Αλήθεια, είμαι γράψω γράμματα. Να γράψουμε είναι εύκολο. Να τα πεις και να το αντιμετωπίσεις είναι το δύσκολο. Το να γράψεις γράφω κι εγώ.
1: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, δέχομαι την άποψή σας. Δεν διαφωνώ. Αλλά
2: δηλαδή, εσύ θα άντεχε τώρα αν φύγει η Ελένη. Ας τα παιδιά. Δεν υπήρχαν παιδιά.
1: Ναι.
2: Έτσι, και φεύγει πέντε χρόνια η Ελένη σχέση.
1: Θα σεβόμουν το θέλω της.
2: Άσε μας ρε Παναγία. Τότε δεν την αγαπάς. Δεν την αγαπάς ρε. Δεν την αγαπάς.
1: Άμα την αγαπάς θα την αφήσεις να πάει να βρει τον εαυτό της.
2: Πολύ μεγάλο ψυχος είσαι. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα. Δίκιο έχεις με αυτά που λες. Αλλά ποιος αντέχει να το κάνει.
0: Άμα έρθει δηλαδή θα σεβαστείς το θέλω της. Yeah. Άμα έρθει η γυναίκα δηλαδή και σου πει κοίτα εγώ θέλω να έχω και εγώ μένα και εσένα, θα σεβαστείς το θέλω της.
1: Μα τι ασύγκριτα πράγματα είναι αυτά.
2: Δεν είναι φύγω. Δηλαδή εσύ τι θα κάνεις ρε Παναγιώτη.
1: Ωραία, συγκρίνεται τώρα το να μου πει να έχω γκόμενο με το να μου πει θέλω να πάω να γυρίσω.
2: Ας το Μανολιό εδώ, εδώ, σε ρωτάω εγώ εσένα.
3: Και αυτή λοιπόν... Το Μανολιό συγκέκριση, να βγει βουγιουκλάκι απ' την άλλη.
2: Λοιπόν, περίμενε λίγο να σου πω, αλλά να ακούσει και ο Μανολιός. Και εγώ σου λέω ότι κάνει μία, συγγνώμη Νίκο, ένα λεπτό σε παρακαλώ. Λοιπόν, κάνει τρεις μέρες, πέντε μέρες, μία εβδομάδα, ένα μήνα και δεν σε έχει πάρει τηλέφωνο. Πόσο να περιμένει, τι θα κάνει στη ζωή σου, θα περιμένει πότε θα στείλει μήνυμα.
1: Όχι, δεν θα περιμένει, σίγουρα θα προσπαθήσω να την βρω.
2: Σου λέει δύσκολο, τηλέφωνο τέλο. Σε έχει βάλει στο νεκρό, εσένα. Άμα πάρει τηλέφωνο δεν χτυπάει.
1: Άμα περάσει ένα.
0: Παναγί, μπες λίγο και στη θέση του αυτού του ανθρώπου. Μια ζωή, αν δεν τον κυνηγήσει να δει τι έχει γίνει, θα σου πει στα ίσα, στα μάτια σου, μπροστά στη μούση, δεν θέλω. Ωραία, μου τελείωσε. Ναι, πε το μου. Γιατί. Μια ζωή θα έχει αυτό το γιατί. Γιατί δεν πήγα.
1: Εγώ παιδιά, βρέσει Μανώλη μου, δεν μπορείς να το απαιτήσεις αυτό. Μπορεί ο άλλος να σου πει ότι εγώ δεν μπορώ να σε
0: δω.
1: Δεν μπορώ να σε αντικρίσω μέσα στα μάτια για να σου το πω. Γι' αυτό το έγραψα σε γράμμα. Το σέβομαι. Γιατί να μην το σεβαστώ. Ντε και καλά, τυπο, όχι, έλα εδώ, πες το μου στα μάτια. Δεν το καταλαβαίνω.
2: Άψε. Γιατί δεν είναι.
3: Εγώ δεν θα πήγαινα για να μου το πει στα μάτια. Εγώ θα πήγαινα να τσεκάρω ότι είναι καλά.
1: Ωραία, τσεκάρεις ότι είναι καλά. Είναι καλά, στο λέω.
3: Έφευγα.
0: Έφυγα.
2: Εγώ δεν θα πήγαινα γι' αυτό. Τι κάνεις, πού πας.
3: Εγώ έτσι είμαι.
0: Γιατί Παναγία είναι ο άνθρωπος όπως είπες και θα σε βασίσει τα θέλω σου, μπορεί να χρειάζεται βοήθεια.
2: Μανώλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ζητήσω και από μια κυρία, από μια γυναίκα να μας πάρει ένα τηλέφωνο. Αν τυπώ από την πλευρά του. Καλά, ο Μανώλης είναι απότομος, δε. Είπες, γεια.
3: Δεν είναι απότομος.
2: Τι.
3: Είναι. Αυτό που είπε το έκανε.
2: Ναι, θέλω να πω, είπε ο άνθρωπος. Μανώλη, ευχαριστούμε πολύ. Το κλείσε. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέτοιες περιπτώσεις θέλουμε.
1: Παθιασμένους ακροατές. Θα πήγαινα, θα πει, εγώ θα πήγαινα. Θα πήγαινα να δω αν είναι καλά. Όχι. Τι θα πήγαινα να δω αν είναι καλά.
3: Εσύ έτσι όπως με ξέρεις, δεν θα πήγαινα να δω αν είναι καλά.
1: Εσύ θα πήγαινε να δεις αν είναι καλά.
2: Εγώ τι θα πήγαινα να κάνω.
1: Να τη πρίξει τον πάπαρο. Συγγνώμη που θα το πω.
2: Ναι, μπράβο σου Γρηγόρη.
1: Αλήθεια, Γρηγόρη μου. Σου ζητάω συγγνώμη που δεν έβαζα την ψυχή μου.
2: Εγώ θα έβαζα τα κλάματα από κάτω.
1: Αυτό. Θα τη τάπριζε.
2: Θα έβαζα τα κλάματα, κατέβα κάτω. Σε παρακαλώ.
1: Σε φτύλα στη γειτονιά τη κατέτρεψε το όνειρο.
2: Όλη η γειτονιά με τα κινητά.
3: Και βλέπει πω ξεφτυλίζομαι για σένα.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Πάπιανε και το αυτοκίνητο αν είναι ζεστό. Αν είχε πάει που είχε πάει.
2: Κάτι, να σου πω κάτι. Εκτός αν μου πει. Συγγνώμη.
4: Δεν έχω σωστό χάλι να το αλλάξουμε.
2: Εκτός αν μου πει, ακούς, αν μου πει η κυρία.
1: Ναι.
2: Γρηγόρη μου, θέλω να τελειώσουμε. Εκεί.
1: Δεν ήθελε να σου πει κάτι. Δεν ήθελε
2: να πω κάτι, γιατί έχουμε και δημόσιο λόγο.
1: Ωραία.
2: Εκεί αν μου πει η κυρία, Γρηγόρη μου, θέλω να τελειώσουμε. Θα τη πω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε αγαπώ. Θα σε περιμένω όσο μπορώ. Αλλά. Αυτό το πέδεμα, αυτό είναι το πέδεμα της σταγόνας. Μη μου μιλάς, αλλά μπορεί να έρθω, αλλά κάτσε, άφησε με λίγο μόνη. Αλλά μπορεί να ξανάρθω και όλο αυτό. Αυτό είναι πέδεμα, δεν μου αξίζει. Πες μου, δεν θέλεις άλλο. Να σου πω σε ευχαριστώ πολύ για αυτό που ζήσαμε. Να πω και εγώ στο καλό και στην ευχή της
1: Παναγίας. Σου έγραψες το γράμμα. Δεν θέλω να σε δω.
4: Δεν έχει συμβεί όμως στην
2: Αθήνα. Γιατί τι έχουν τα μάτια μου.
3: Παιδιά, ο Γιώργος κάτι λέει.
4: Δεν έχει συμβεί στην Αθήνα, αυτό έχει συμβεί στην Καρδίτσα.
5: Μια μικρή καρδίτσα.
4: Δύσκολος έρωτας στην Καρδίτσα.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο θέλετε τα ξεκαθαρίσματα.
2: Αλήθεια, Παναγία, να δούμε τι θα κάνουμε στη ζωή μας παρακάτω, Παναγία.
1: Προχώρα ρε φίλε.
2: Δεν είμαστε 20 χρόνια. Αλήθεια.
4: Αλήθεια.
2: Δηλαδή πέντε χρόνια από τη ζωή μου την πετάω έτσι.
6: Σηκώνεται δηλαδή η Ελένη σήμερα και φεύγει.
1: Σήμερα έχουμε παιδιά, δεν μπορούμε.
2: Όχι, άστα παιδιά. Άστα παιδιά.
1: Είμαστε γκόμενοι.
6: Τι σημαίνει αυτό, κύριε φίλε, αν έχετε παιδιά ή δεν έχετε. Η σχέση μεταξύ σας σου μιλάει, δεν σου μιλάει για τα παιδιά.
1: Μα όταν έχεις παιδιά, έχεις υποχρέωση να
6: τα παιδιά. Τι λες, παιδιά. Σου είπε κανείς ότι θα είναι στα παιδιά της δίπλα. Δίπλα θα είναι στα παιδιά της.
1: Θα τα πάρει την καρδίτσα από μένα.
6: Όχι, δίπλα θα τα παίζει, θα τα αγαπάει, θα κάνει τα πάντα.
3: Η φίλη Μαρία έγραψε μια καινούργια παράμετρο που μπορεί να μην την έχουμε σκεφτεί. Μήπως είναι έγκυος και της ήρθε απότομα.
2: Καλά. Να σου πω, δεν υπάρχει περίπτωση. Τα παιδιά τα αφήνει σε σένα. Και φεύγει αυτή μόνη της.
1: Όχι, ρε φίλε, δεν γίνεται.
4: Κάτσε, ρε Παναγία, γιατί.

0: άντρα και έχει υποχρεώσει απέναντι στα παιδιά.
1: Αν δεν έχει υποχρεώσει απέναντι στον άντρα τη που ακόμα δεν του λέει ότι χωρίζουμε. Γιατί μα πει να χωρίζει.
0: Πιέσαι με μένα, ρε, να πάω να πνιγώ εγώ, ρε.
1: Πάμε επόμενη τηλεφωνική γραμμή, μακάρι να είναι γυναίκα. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Παναγιά μου, Παναγίτσα.
1: Καλημέρα.
2: Απ' την καρδίτσα.
1: Γεια σα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Άντρε, μόνο άντρε παίρνουν σήμερα. Τι έκανε. Καλημέρα, κύριε, πείτε την άποψη.
0: Μπορείτε να κάνετε τη γυναίκα. Συγγνώμη.
3: Δεν γίνεται να δεν
0: κάνει. Ήθελε γυναίκα, τι να τον έκανε.
1: Είναι λίγο σοβαρά όταν είναι σοβαρά.
4: Μιλά λίγο σοβαρά με τον άνθρωπο, δεν τον ξέρουμε.
5: Γιατί εμεί μοιράζουμε.
4: Δεν τον ξέρουμε. Λίγο ευγένεια.
1: Κάτσε να πείτε, φίλε την κούρα. Πείτε μα την άποψή σα, κύριε.
3: Η άποψή μου λοιπόν είναι παιδιά ότι καταρχήν καλημέρα. Και σε όλη την παρέα εκεί πέρα.
0: Πέστε μας το όνομά σας.
3: Ο Νίκος, είμαι από Βόλο.
0: Ο Νίκος.
6: Είστε κοντά στην καρδίτσα, μήπως την ξέρετε την περίπτωση αυτή.
3: Όχι,
1: Νίκο, πες την άποψή σου.
4: Σοβαρά, ο Νίκος είναι ευγενικός.
6: Ρε Γρηγόρη, άσε μας πρωί-πρωί με την κρίνια σου.
1: Νίκο, για πες.
3: Εγώ λοιπόν, παιδιά, δεν ασχολιόμουν καθόλου. Η αλήθεια είναι.
0: Μα δικός μου είσαι, σε κατάλαβα εγώ τώρα.
3: Δεν ασχολιόμουν καθόλου για τον εξής λόγο.
1: Δηλαδή, ρε Νίκο, σοβαρά, θα έφυγε και δεν θα ξανασχολιώσουν
0: ναι,
1: καθόλου.
0: Δεν
6: θέλει να πει τον λόγο,
1: τον Νίκο ρωτάω, ρε. Τον Νίκο, άσε με ένα λεπτό, σε παρακαλώ να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο.
6: Μα εσύ μιλάς πάλι.
1: Νίκο μου, για πες, δηλαδή. Ούτε έτσι, σαν απορία, γιατί ρε φίλε, με αφήνεις μετά από 5 χρόνια.
3: Όχι, επειδή το έχω πάθει, μου έχει συμβεί το συγκεκριμένο.
1: Τι σου έχει συμβεί, για πες μας λίγο.
3: Ήμουν αγωνιασμένο. Κανονικά, έχει σηκωθεί, έχει φύγει η γυναίκα. Έχουμε προχωρήσει, μένουμε μαζί, να κάνουμε οικογένεια, όλα τα σπιτικά τέλος πάντων. Φεύγει και πηγαίνει στην Κρήτη. Ήταν από την Κρήτη.
0: Ορίστε.
3: Λοιπόν,
0: παθόν.
3: Και εγώ εκείνη την περίοδο ήμουν μαύρα πανιά τελείως και
1: λογικό.
3: Αποφάσισα να πάω να τη βρω.
1: Ναι.
3: Πρόβλημα το οποίο όταν πήγα, να δω όπως λέει και η Νάντση, όπως λέτε όλοι, να δω αν είναι καλά κυρίως.
0: Βρήκε το μουστακαλί τον κριτικά.
1: Κράσε να μιλήσει, ρε ο Νίκος.
3: Βρήκα μια κατάσταση η οποία ήταν. Είχε πάρει την απόφασή της τέλος πάντων, ήθελε να μείνει μόνη της, δεν είχε το θάρρος να το πει, καλά έκανε.
1: Δεν υπήρχε κάποιος άλλος άντρας.
3: Όχι, από όσο γνωρίζω εκείνη την περίοδο. Αλλά μετά, όταν εγώ αποφάσισα και είπα ότι εντάξει, οκ, προχωράω. Γιατί ήμουν χάλια. Αλλά όταν εγώ πήρα την απόφασή μου να προχωρήσω, όπως και έκανα, πλέον είμαι παντρεμένος με ένα παιδάκι.
1: Να είσαι καλά.
3: Και, καλά. Και με πιάνει μετά από χρόνια και μου λέει ήταν λάθος αυτό που έκανα που εξαφανίστηκα, πρέπει να μιλήσουμε, πρέπει να βρεθούμε με στο Βόλιο. Δηλαδή τι να κάνω, για ποιο λόγο.
5: Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό.
3: Πέταξα εγώ αυτό που λες, τα 5 χρόνια, 6 ήμασταν μαζί.
1: Όχι, το σέβομαι, φίλε, όχι, δεν Νίκο μου. Το σέβομαι να σηκωθεί να φύγει όποιος θέλει και έχει το δικαίωμα να φύγει και σαν άντρας ή σαν άντρας, σαν γυναίκα, θα σεβαστείς την επιθυμία του άλλου και 30 και 40 χρόνια. Θα μπορεί να κλάψεις, να στεναχωρηθείς, μπορεί και να παρακαλέσεις, αλλά δεν έχεις κανένα δικαίωμα, τίποτα άλλο να κάνεις. Έχει το δικαίωμα καθένας να φύγει, να ζει στη ζωή του. Αλλά, ακούς Παναγή, ένα κοίταγμα στα μάτια, μου το φίλησε αφού δεν έκανα κάτι. Να μου πεις,
6: σου έδωσε κάποια δικαιολογία. Που μετά από χρόνια και γιατί μιλήσατε μετά από χρόνια, ποιος αναζήτησε ποιον.
0: Εκείνη.
3: Με αναζήτησε. Δεν αναζήτησα εγώ.
6: Και εσύ, εφόσον είχες προχωρήσει, μπήκες στη διαδικασία να ακούσεις τη δικαιολογία ή να την ακούσεις.
3: Μπήκα στη διαδικασία αυτή γιατί θεωρούσα ότι πρέπει να μου εξηγήσει, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό βέβαια. Απλά ήθελα να δω τι θα μου πει. Αν να στέκει αυτό που θα μου πει, αν να τη βλέπω.
6: Όταν την είδες μετά από χρόνια, βρεθήκατε ή το είπατε τηλεφωνικά.
3: Όχι, γιατί δεν είχε το θάρρος πάλι να βρεθεί. Ήταν να βρεθούμε, έλεγε να βρεθούμε να έρθει να τα πούμε από κοντά. Ποτέ δεν ήρθε. Τελικά έγινε η επικοινωνία μέσω τηλεφώνου. Ποτέ όμως δεν είχε το θάρρος. Εντάξει, απλά η απάντησή της ήταν αυτή ότι έκανα, ήταν λάθος μου.
6: Στη γυναίκα σου το είπες.
3: Ναι, ναι, μπροστά ήταν. Το ξέρει κανονικά.
1: Μπράβο.
6: Πολύ ωραίος, μου αρέσεις.
3: Το ξέρει, γιατί δεν υπήρχε λόγος να κρύψει το κάτι.
6: Και δεν υπήρχε λόγος και εμένα μου
1: αρέσει.
6: Θα σου πω κάτι. Όταν δεν το λες, σημαίνει ότι έχεις μια πονηρή σκέψη. Και δεύτερον.
1: Δεν διαφωνώ.
6: Εσύ διαφωνείς, εγώ λέω την άποψή μου.
1: Και
6: δεύτερον, είναι πολύ ωραίο όταν πραγματικά είσαι ζευγάρι με τον άλλον να μοιράζεις αυτό που νιώθεις, όσο και να με ενοχλεί εμένα αυτό που θα μου πεις. Είναι ωραίο να το ξέρω και να μπορώ να το διαχειριστώ.
1: Νίκο, πάτε σε παρακαλώ. Όχι εσύ, Νίκο, το άλλο, ο Νίκο, ο δικό μα.
5: Όταν έχεις τον άνθρωπό σου και του λες κάτι το οποίο μπορεί να του είναι λίγο δυσάρεστο, ενώ δεν σημαίνει κάτι για σένα να μιλήσει λοιπόν με έναν πρώην σου, έτυχε δηλαδή.
6: Το επιδίωξε τώρα.
5: Η άλλη το επιδίωξε, δεν το επιδίωξα εγώ. Άρα, αν η μία πρώην μου επιδιώκει να μου μιλήσει και τη απαντήσω, δεν υπάρχει λόγος να στεναχωρήσω την νύχτα.
6: Εδώ κάνανε ολόκληρη κουβέντα.
5: Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να στεναχωρήσω. Είναι κάτι αδιάφορο, τελείως για μένα.
1: Νίκο, συγγνώμη, πιστεύετε ότι πρέπει να τα λέμε όλα στη γυναίκα ή στον άντρα μας για αυτά που έχουμε περάσει πριν. Νίκο, νιώθεις ότι στη γυναίκα σου, να και ένα ωραίο θέμα, στη γυναίκα σου ή στον άντρα που μας ακούν κάποιες γυναίκες, τα λέμε όλα της πριν ζωής μας, για να μην συμβεί.
3: Εμένα ρώτησε τώρα.
1: Όχι, γενικά ναι, εσύ να ρωτάω, γιατί εμείς εδώ είμαστε, είναι εύκολο να απαντήσουμε.
3: Εγώ θεωρώ ότι ναι, πρέπει να τα λέμε όλα. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να κρύβεις κάτι, δηλαδή, από τον άνθρωπο που είσαι μαζί και έχεις ξεκινήσει μια οικογένεια.
6: Να κρύψω.
5: Πιστεύεις ότι τα έχεις πει όλα?
3: Εγώ ναι. Δεν κρύβω κάτι. Δεν ξέρει τα πάντα.
5: Κάτι μπορεί να ξέχασε, ρε παιδί μου. Ξέρω.
6: Εντάξει τώρα, δεν λέμε να κάθεσαι και να πάρεις ένα χαρτί και ένα αυτό. Αλλά αν προκύψει οτιδήποτε, φυσικά και να το πεις. Όχι να κάθεσαι να του λες έκανε αυτό, έκανε εκείνο. Προφανώς. Αν
5: πρέπει να έχεις μια αφορμή για να τα πεις. Δεν κάτσεις μισό λεπτό. Λοιπόν, έχω κάνει αυτό.
6: Αυτό σου λέω. Αν προκύψει και έχεις την αφορμή, ναι, δεν είναι
5: πρόβλημα. Άρα παίζει και να μην τα έχεις πει όλα. Αυτό λέω.
6: Φυσικά παίζει και να μην τα έχεις πει.
1: Λοιπόν, παιδιά, συγγνώμη, αλλά μόλις ήρθε μήνυμα μεγάλο. Τη συζήτηση θα την ανοίξουμε αύριο. Λέει, ανοίξτε αυτό το θέμα. Το έστειλε η γυναίκα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Λέει, μην κάνετε ποτέ το λάθος και πείτε πράγματα στον άνθρωπό σας. Αν πιστεύετε ότι λέγονται όλα. Του είπα ότι βρέθηκα σεξουαλικά με δύο άντρες όταν ήμουνα 25 χρονών. Παντρευτήκαμε στα 35. Του είπα στα 25 ότι πήγαμε δύο άντρες και έκανα σεξ. Και χώρισα επειδή του είπα την αλήθεια.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Αύριο είναι το θέμα, αύριο είναι το θέμα συζήτησης. Μισό λεπτό το κλείνουμε. Και αύριο το θέμα συζήτησης είναι αυτό το μήνυμα. Τελικά μπορεί να τα αντέξει όλα ένας άντρας ή μια γυναίκα. Και θα φτάνει. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι τηλέφωνο. Να είσαι καλά. Και το αυριανό θέμα είναι το μήνυμα.
0: Έλα
1: που μόλις.
0: Τώρα θα ήμουν να μια άλλη παρτουζόνα όταν έπρεπε να
1: πω. Σταμάτα, βρε!
6: Το μήνυμα
1: λέει. Μην λέτε την αλήθεια.
6: Δηλαδή είπα, για τους άντρες είναι okay και για τις γυναίκες είναι okay.
1: Να πω κάτι άλλο. Να πω κάτι άλλο.
4: Να σου πω. Υπάρχει
1: κάποια λέξη που μπορεί να. Πώς να. Έτσι μόνο να πούμε τη λέξη.
6: Ομαδικό.
1: Να το πούμε λίγο πιο. Γιατί μιλάμε και την ώρα αυτή.
5: Ωραία.
1: Λοιπόν, έκανε ομαδικό σεξ αυτή η κοπέλα. Έκανε ομαδικό σεξ. Δεν μπορούμε, παιδιά, γιατί έχει πάει 9 και 11.
0: Ευτυχώς δεν έκανε παρτούς.
1: Έκανε.
0: Δόξα τω Θεώ, ήταν ομαδικό.
1: Λοιπόν, έκανε ομαδικό σεξ αυτή η κοπέλα, το είπε ομάδα στον άντρα της και ο άντρας της δεν άντεξε ούτε
6: και
1: μία εβδομάδα.
6: Γιατί το είπε αυτό?
1: Γιατί είπε να τα πει, μου θέλω να μου τα πεις όλα που είναι στη ζωή σου.
0: Να κρύβεις κάτι.
4: Ήπιανε λίγο κρασί.
1: Λοιπόν, περίμενε Νίκο. Ερώτηση.
5: Ήταν Super League.
1: Ερώτηση για την αυριανή κουβέντα. Μπορείτε να τα αντέξετε όλα από τις γυναίκες σας?
5: Όχι, βέβαια.
1: Κυρίες και κύριοι, το αυριανό δίλημα.
7: Πάμε σε Ρέι και φόβαστε.
8: Σφαίρα 102.2. Ήθελα απλώς να σου πω μια καλημέρα από το Κολυμβάρι Χανίων. Εδώ στο ελαιοποιείο μας μόλις βγήκε το νέο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Οι ελιές έφτασαν από τους ελαιώνες το πρωί και μέσα σε 12 ώρες έγιναν λάδι. Βλέπεις την Τέρα Κρέτα, έχουμε ένα κόλλημα. Αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ. Τόσο πολύ που τρέχουμε για να φτάσει στο πιάτο σου απόλυτα φρέσκο, γεμάτο γεύση και αρώματα. Βάλε στο φαγητό σου σήμερα. Θα το καταλάβω.
9: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή?
10: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
9: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
10: Ψυχολογία,
9: παιδαγωγικά,
10: τουρισμός,
9: προπονητική,
10: αισθητική,
9: διοίκηση,
10: μαγειρική,
9: πλήρωμα ασθενοφόρου
10: και πολλά ακόμα.
9: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
10: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
10: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
9: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
10: 28 310 24 111
9: και www.mbs.com.gr.
10: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
11: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Café σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθινο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
12: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
13: Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
14: Δύναμη,
15: εμπειρία,
14: γνώση,
15: εξειδίκευση.
14: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης, πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
15: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης, αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
14: Κατεδαφίσεις κτηρίων, απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
15: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
14: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 310 53 83 και 6974 901 553.
15: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
16: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
17: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
16: Φυσικά, για πότε?
17: Το συντομότερο.
16: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
17: Μια χαρά.
16: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
17: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
16: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
18: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28 310 75 000 ή στο rethymno.autovision.gr.
19: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
20: Στο Ρέθινο, τα μεσφαίρα.

0: Λοιπόν, μου στέλνετε μηνύματα, παιδιά, για τη διαφήμιση του Βαλμά στην τηλεόραση και μου λέτε, ρε, εσύ Γρηγόρη, τι ωραία, μου λέει, έτσι ήταν. Μου λέει, γι' αυτό πάχινες, μου λέει,
1: αυτά που έκανε.
0: Παιδιά, θέλω να σας πω ότι όλοι θυμάστε, γιατί έτσι όπως είναι η διαφήμιση, δείχνει πώς ακριβώς ήμασταν και εκείνα τα χρόνια. Εκείνα τα χρόνια και η γιαγιά και η μαμά, που δεν είναι πια στη ζωή, και η γιαγιά μου και η μαμά μου, μαγειρεύανε πάρα πολύ ωραία. Κάνανε και 10 φαγητά κάθε φορά να φάμε. Ο καθένας είχε τα αυτά, το άλλο ήθελε κρέας, άλλο ήθελε.
2: Οι πίτες που βγαίνανε 3-4.
0: Άλλο έκανε κατσικάκι στο φούρνο, η μαμ, μπουγιουρντί, σαρμαδάκια. Έκανε, να σου πω, και φτεδάκια
2: με κόκκινη. Όπως προλάβαμε και φάγαμε στη ζωή μας. Συμφωνώ. Αν περιμέναμε.
0: Και φτεδάκια με κόκκινη σάλτσα. Και φτεδάκια.
3: Τι είπες, βρε χαμένε.
2: Τι είπες. Τι είπατε.
3: Τι είπες, βρε χαμένε. Σε περιμένω σήμερα, μα θες που θα φτιάξω μοσχάρι, να περάσει να πάρει.
0: Και φτεδάκια με κόκκινη σάλτσα, βέβαια, με πατάτες τηγανιτές. Έκανε και κάτι άλλο με κάτι μύδια που τα έφερε ο πατέρας μου, φρέσκα μύδια και έβαζε λεμονάκι.
2: Τα μηχανιώνα, τα καλύτερα μύδια.
0: Ωραία, Γιωργάρα. Και πάντα φέτα Βαλμά στο τραπέζι. Εντάξει, γιατί σας ξαναλέω, εμείς στις Βορείου Ελλάδας με τη φέτα Βαλμά είχαμε όλοι πάντα μια αγάπη και έχουμε ακόμη. Και γι' αυτό και είμαστε χαρούμενοι που μπορείτε να τη βρείτε στην υπόλοιπη Ελλάδα πια και να την δοκιμάσετε αυτή τη φέτα Βαλμά που λατρεύτηκε και λατρεύεται στη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε εύχομαι στο τραπέζι σας να βάλετε φέτα Βαλμά. Α, και έγραψε ένα, το έβγαλα φωτογραφία. Είδα ένα ρεπορτάζ που έκανε μια κυρία από τη Θεσσαλονίκη χθες, το έβγαλα φωτογραφία και έγραψε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Συγγνώμη, ένα λεπτό να το πω, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό. Να το, εδώ, λέει, εδώ, συγγνώμη, ότι η ζωή είναι πολύ μικρή για μέτρια τυριά. Γι' αυτό η Βαλμά δεν προσφέρει απλώς τροφή, αλλά την απόλυτη δικαίωση του ελληνικού τραπεζιού. Το έγραψε μια δημοσιογράφος. Η ζωή είναι πολύ μικρή για μέτρια τυριά.
2: Σωστό.
0: 69-36-10-10-22, γράψτε ονοματεπώνυμο, γράψτε και Βαλμά για το ψυγιάκι γεμάτο τυριά που θα κληρώσουμε την Παρασκευή.
2: Θέλει και φρούτο και λαχανικό. Στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλη με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πώς καταφέρουν να τα βρίσκεις πάντα φρέσκα-φρέσκα? Τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων αλλά και τη φρεσκάδα τους. Όποιος ξέρει, ξέρει.
3: Και φυσικά να σου πω ότι στην παρέα μας φυσικά έχουμε Vodafone TV που δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτεσαι να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear. Το Murders in the Building που είναι και αυτό σούπερ και είναι λογικό γιατί το Vodafone TV έχει μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
2: Και για εσένα που ψάχνεις.
3: Ρε παιδιά, να πω κάτι.
0: Και
3: ο πρωταγωνιστής, ένας από τους πρωταγωνιστές του Breaking Bad, 30 χρονών, αυτοκτόνησε.
0: Ναι,
3: το είδατε αυτό? Γιατί θεωρείτε ότι είναι η top σειρά όλων των εποχών, ναι, Breaking Bad.
4: Δεν μπορεί να είναι αυτό, τα φιλαράκια που είναι. Δεν γίνεται αυτό που λες.
3: Τώρα, παιδί μου, της εποχής της τωρινής, τα φιλαράκια πριν 20 χρόνια. Γιατί το είδα και δεν ήθελα να το μοιραστώ.
0: Ξέρω
3: και
0: αυτό το λέμε έτσι απλά σαν είδηση.
3: Ναι, γιατί δεν το έβλεπα εγώ το Breaking Bad. Δεν ξέρω.
0: Από ότι δεν ξέρουμε τι είχε ο άνθρωπος τη Δευτέρα τώρα πριν.
3: Ξέρουμε, είπανε τι.
0: Δεν αναλύουμε τώρα νέα τέτοια στιγμή. Εμείς προσπαθούμε να αποφύγουμε τα δυσάρεστα νέα τώρα. Πραγματικά, η ψυχούλα του να ηρεμήσει. Δεν το ξέρω καν ποιον λέω, αλλά να είναι η ψυχή του ήρεμη τώρα. Όταν λέμε τέτοια, εγώ μετά δεν μπορώ να συνεχίσω εκπομπή.
3: Ένα κούκλο.
2: Άντε, δεν φεύγει σιγά σιγά.
0: Παναγίες, σταμάτα τώρα. Άντε που το... Λοιπόν, πάμε να κάνουμε. Πάμε για ένα beat the bomb, ρε φίλε. Πάμε για ένα beat the bomb. Δεν δίνουμε λεφτά καθόλου, ρε φίλε, φέτος.
4: Πώς το δίνουμε, στο beat the bomb δίνουμε
0: συνέχεια. Τι έχουμε δώσει,
2: 150, 70, 80.
0: Δεν δώσαμε ένα
4: πίτι. Θέλετε να δώσω χιλιάρικα.
2: Έλα τώρα.
4: Ρε, πάτε καλά.
0: Εντάξει, δεν φταίει. Να σου πω κάτι, περίμενε. Δεν φταίει ο Νίκος.
2: Ποιος φταίει?
0: Δεν φταίει. Μόνο που φτάνει κάτω στο έργο, σταματάνε κάποιοι. Κάτσε, όχι, να είμαστε καλά. Ναι, όχι, σοβαρά.
3: Ναι, γιατί την 500 ρούμπα την έφτασε.
0: Δύο φορές. Δύο τρεις. 2-11-7-0-7-9-31, παρακαλώ!
5: Σήμα!
0: Κίκη!
5: Εδώ είναι το Beat the Bomb!
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Για να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα, για να Beat the Bomb. Πάρτε λεφτά, ρε παιδιά. Καλημέρα!
7: Καλημέρα!
0: Άντε μια φωνή γυναικεία με το δίλημα ζωής. Να σας κάνω μια ερώτηση, γιατί αύριο θα είναι αυτό το δίλημα. Το ακούσατε το δίλημα?
7: Να σας πω την αλήθεια, όχι.
0: Όχι. Είχαμε το δίλημα ζωής που έστειλε μια κοπέλα που θα είναι το αυριανό. Είπε στον άντρα της, γενικά λέει, μην λέτε τίποτα στους συζύγους γιατί δεν το σέβονται και δεν το εκτιμούν. Είπε, ήταν 35 χρονών η κοπέλα όταν παντρεύτηκε, και είπε στον άντρα της ότι πριν 10 χρόνια έκανε ομαδικό έρωτα. Καταλαβαίνετε, τώρα μην πω τη λέξη. Ξεκινάει. Έλα ρε βλάκα, μίλα καλύτερα. Λοιπόν. Ο άντρας της λοιπόν με το που το άκουσε, δεν πέρασε μία εβδομάδα, δύο, δεν μπορούσε να το δεχτεί, δεν του βγαίνει από το μυαλό και χωρίσανε. και λέει μην τους λέτε την αλήθεια, όσο και να σας λένε δεν τους πειράξει, τους πειράζει. Έχετε επιποτεί κάτι, ή μάλλον θα το πω διαφορετικά, κρατήσατε κάτι κρυμμένο στο μυαλό σας που δεν το είπατε ποτέ στον άντρα σας?
7: Όχι.
0: Όχι.
7: Όχι. Γιατί πάντα το ψέμα βγαίνει.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν θα το μάθαινε ποτέ κανείς.
7: Ποτέ δεν το ξέρει.
0: Και τι έγινε, το κάνατε πριν το γνωρίσετε όμως.
7: Ναι, αλλά δεν ξέρεις ποτέ το μυαλό ενός άντρα πώς σκέφτεται.
0: Μάλιστα.
7: Και τι θέλει.
0: Ωραία, αύριο είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα συζήτηση. Τι πρέπει να λες και τι δεν πρέπει να λες, και αν τελικά λες, γιατί η κοπέλα χάλασε το γάμο της γιατί είπε κάτι που συνέβη πριν 10 χρόνια. Αλλά θα τα πούμε αυτά αύριο. Πάμε να παίξουμε Beat the Bomb. Έχουμε ξαναπαίξει.
7: Πέρσι.
0: Πέρσι, και τι κάνατε?
7: Κέρδισα 100 ευρώ.
0: Τα φάγατε?
7: Ναι.
4: Γρηγόρη.
0: Πώς θα τρώτε 100 ευρώ τόσο εύκολα να το καταλάβω?
2: Μέσα σε ένα χρόνο. Τώρα. Είναι δυνατόν.
4: Μου έρθει ένα μήνυμα τώρα και μου λέει ρε, πώς του μιλάς έτσι, θα σε διώξει καμιά ώρα.
0: Α, έτσι μου μιλάει 15 χρόνια τώρα, να τον διώξει. Χειρότερα μου μιλούσε. Λοιπόν, είστε έτοιμοι για Beat the Bomb?
7: Ναι.
0: Ολωνώνει η καρδιά μας, χτυπάει. Εγώ όταν είμαι στα μάξι και το ακούω έτσι ήσυχα αυτό το τάκ τάκ τάκ με πιάνει αγωνία, εγώ που δεν παίζω. Τώρα εσείς που παίζετε εύχομαι να το σταματήσετε κάπου που να πάρετε πολλά λεφτά. Κάθε μέρα δίνουμε και ένα και δύο και τρία και τέσσερα μεροκάματα. Για να δούμε πού θα φτάσει σήμερα. Νάνση!
3: Beat the bomb!
6: Beat the bomb! Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
1: Ένα ευρώ. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Δέκα ευρώ. Εβδομήντα. Εβδομήντα ένα. Εβδομήντα δύο ευρώ. Εβδομήντα τρία. Εκατό. Εκατόν δέκα ευρώ.
7: Stop.
0: Stop. Και 110 δώσαμε και χθες νομίζω.
2: Και τον άκουγα λίγο μίζερο αυτόν στο 71, 72, 73.
0: Και 110.
2: Φοβήθηκα, αλλά...
0: Τι έγινε, το ίδιο κινητικό βάζεις Νίκο? 110, 110. Για να μου πού θα άσκαγε.
1: 200. 300. 400.
4: Stop, λέει.
0: Το δεχόμαστε. Πάρα πολύ ωραία. 110, καλά είναι?
7: Μια χαρά είναι.
0: Τι είδε, πώς χαίρεσαι να τα αξιοποιήσεις αυτά τα χρήματα?
2: Επένδυσες τώρα.
7: Και ανάγκες μας εδώ πέρα. Bitcoin.
0: Ναι, να πάρεις bitcoin. Μιλάς στο τηλέφωνο με τον Βαλαγή, δώσ' τα στοιχεία σου να μπουν τα λεφτά στην τράπεζα.

0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στο Περά, παιδιά. Εδώ είναι με το μπρούκι που χαρίζει κάθε μέρα για να πάει σε ένα σπίτι. Παιδιά, μην τα χάνετε αυτό το δώρο. Και θέλω να σας πω και κάτι. Ρε, παιδιά, αυτό μου λέμε τώρα και με τον Παναγί. Καλά κάνουν και παίρνουν οι παλιοί παίκτες που έχουν ξαναμπαίξει πριν από 1-2 χρόνια. Αλλά υπάρχει και μια κατηγορία που έχουν καταχάσει που δεν πιάνει τηλέφωνο. Το καταλαβαίνω αυτό. Δεύτερον, ότι ντρέπεστε να πάρετε τηλέφωνο και ενώ δεν έχετε παίξει ποτέ, ενώ είστε ακροατές 10-15 χρόνια, δεν πήρατε ποτέ ένα τηλέφωνο να παίξετε. Πάρτε ένα τηλέφωνο, ρε παιδιά. Παίξτε κι εσείς, μα δεν είναι τίποτα. Λες και κάνουμε τίποτα ερωτήσεις δύσκολες και θα σας φέρουμε σε δύσκολη θέση. Και στο κάτω-κάτω γραφή μόνο το μικρό σας όνομα θέλουμε στον αέρα. Πείτε άλλο, άμα ντρέπεστε, πείτε Μαρία, αν σας λένε Φωτεινή. Δεν έχει καμία σημασία. Απλά στεναχωριόμαστε γιατί θέλουμε να κάνουμε διασπορά των δώρων και των χρημάτων και μακάρι να τα πάνε, να πάρετε όλοι λεφτά. Λοιπόν, μπρούκι, το έφτιαξε το Όπερα. Το Όπερα το λατρέψαμε. Έτσι ανέβηκε αμέσως, αναρριχήθηκε στην πρώτη θέση των ζαχαροπλαστείων εδώ στην Αθήνα. Και βέβαια αυτό που λένε οι περισσότεροι που πήγαν είναι ότι η Γρηγόρη πραγματικά καταπληκτικά γλυκά. Ξαναλέω, μπορείτε να βρείτε και άλλα ωραία γλυκά και σε άλλα ζαχαροπλαστεία. Μην είμαστε υπερβολικοί. Αλλά εκεί κάναν τα παιδιά μια μαγεία. Φτιάξανε πράγματα που είναι απίθανα. Και κάνουν και πράγματα που τα πρωτοβλέπεις στην Ελλάδα μόνο εκεί. Φτιάξανε λοιπόν αυτό το συνδυασμό από το brownies και το cookies, κάναν το μπρούκι με 8 διαφορετικές γεύσεις: σοκολάτα μαρένα, μπανάνα, φιστίκι, τζαντζούγια, λεμόνι, lotus, red velvet, μήλο, κανέλα, σοκολάτα, φιστίκι. Τρελαίνεται ο κόσμος. Μπρούκι combo for friends, μπρούκι combo for couples. Και βέβαια θα το πάρετε, είναι ένα μπισκότο τεράστιο. Φανταστείτε ένα γίγαντα να τρώει ένα μπισκότο. Τόσο μεγάλο είναι, να το πάρετε στη δουλειά στο σπίτι. Και να θυμάστε ότι εσείς οι πρωινοί μπορείτε να πιείτε το καφεδάκι σας και βέβαια και λίγο αργότερα φτιάχνουν καφέ και να κάνετε και το πρωινό σας εκεί, να φτιάξετε απίθανα πράγματα. Έχει φοβερού συνδυασμό. Γενικά τα παιδιά έχουν ξεφύγει σε άλλο level. 6936-10-10-22, γράψτε Όπερα και το ονοματεπώνυμο. Και βέβαια η διεύθυνση είναι Ελευθερίου Βενιζέλου 150 Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου, με το τεράστιο πάρκινγκ που θα σας κάνει εντύπωση πόσο μεγάλο είναι.
1: Λοιπόν, αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι γιορτάζουμε τον Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Η Νάνση Αντωνίου από εδώ, ο Παναγής Λοζάτος από εκεί, παίρνουν τα μικρόφωνά τους και εκπέμπουν ζωντανά σαν τον Κιάμπο μέσα από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την Κιάμπη, το γαλλικό fashion brand με επιλογές προσιτής μόδας για όλη την οικογένεια. Και φυσικά στο Grand Opening έχει πολλές εκπλήξεις. 50 πρώτοι επισκέπτες θα κερδίσουν κουπόνι αξίας 20 ευρώ, ενώ θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος διαγωνισμός με δωροεπιταγές αξίας 200 ευρώ, 100 ευρώ και 50 ευρώ για όσους πραγματοποιήσουν αγορές την ημέρα των εγγενείων. Να είστε όλοι εκεί Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στην Πειραιώς 86, στο Top Park στον Πειραιά.
2: Λοιπόν, και φυσικά θέλω να σου πω ότι αν ψάχνεις δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr, κορυφαίο site εύρησης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, πάλι εκεί θα πας, jobfind.gr. Γιατί θα βρεις κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις εκεί. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι. Παρακώ, άμεσα.
3: Ακούστε τι διαβάζω, παιδιά, εδώ. Πώς γίνεται τα οργανωμένα μέρη. Ακούστε εδώ να δείτε. Το πήραν πάνω τους.
0: Πολλοί κόσμοι το έχει πάρει πάνω του.
3: Ντόπιοι ίδρυσαν αστυνομία ησυχίας για να μην κάνουν φασαρία οι τουρίστες.
0: Τέλειο. Σε ποια περιοχή αυτό?
3: Θα σας πω αμέσως, παιδιά, στο
0: Μπούκστον. Τι λες, μωρέ, έχεις τρελαθεί, μωρέ, πρωί-πρωί.
3: Μπούκστον.
1: Εσύ, ρε, αν πεις εμένα Μπούκστον.
3: Α, όχι, ρε, παιδιά, στο Μπουκτσόν.
1: Τι?
2: Πού είναι αυτό?
1: Χειρότερα το πιστεύω. Στο Μπούκστον.
3: Στο Μπούκστον.
2: Δεν ξέρουμε πώς το λένε.
1: Μπούκστον λέγεται.
3: Όχι, Μπούκστον λέγεται. Σεούλ.
0: Μπούκστον, βρε Μόσχαρε, βρε Μούσχαρε.
3: Δεν είναι Γρηγόρη, Μπούκστον.
0: Τι Μπούκστον, μωρέ. Δίπλα στο Χουστόν.
3: Μπούκστον.
0: Μπούκστον. Εντάξει, μα άσε να τελειώνει. Πες ό,τι θες.
3: Μπούκ.
0: Ναι.
3: Τσον.
0: Μπούκτσον, ναι.
3: Μπούκτσον.
0: Μπούκτσον. Πες ότι θα τελειώσουμε. Τι κάνανε εκεί?
2: Εμείς δεν το ξέρουμε καν και αυτοί έχουν πρόβλημα για ηρεμία.
3: Οι κάτοικοι ζητούν πίσω την ησυχία τους καθώς ο μαζικός τουρισμός αλλάζει την καθημερινότητά τους.
0: Δεν ξέρεις κανένα περιοχή που λέγεται Μπούκτσον?
3: Ένας.
0: Μπούκτσον.
3: Ένας άντρας με άψογη στολή πλησιάζει έναν επισκέπτη στον Μπούκτσον και σηκώνει το δάχτυλο στα χείλη του.
0: Πού το βάζεις?
1: Τους κάνει.
3: Α, έτσι τους κάνει.
2: Α, το καλό.
3: Δεν χρειάζεται να πει πολλά. Η πινακίδα που κρατά εξηγεί τα πάντα. Εδώ μένουν άνθρωποι και θέλουν ησυχία. Ναι. Στη μία από τις πιο φωτογραφημένες γειτονιές της Σεούλ, η σιωπή είναι κανόνας. Το Μπούκτσον Χανόκ είναι ένας λαβύρινθος από παραδοσιακά κορεάτικα. Κορεατικά λέει εδώ σπίτια, κορεατικά είναι.
1: Ναι, μωρέ, κορεατικά.
0: Έλα ρε μαγκά, μας πάει στο σχολείο, μας έχεις πάει πάλι.
3: Στενά ανηφορικά δρομάκια και ξύλινες πόρτες. Μια γειτονιά με ιστορία αιώνων, η οποία τα τελευταία χρόνια μετατράπηκε σε ένα.
2: Μάλιστα.
0: Μπούκτσον αυτόν, πώς γράφεται αυτό?
3: Στη Σεούλ.
0: Όχι, μου γράφει πολλά, τι είναι το Μπούκτσον?
3: Μπούκτσον, είναι πόλη τη.
4: Στην πλάχα, ναι,
0: στα κάρτια. Ρε βλάκα, μην μιλάς έτσι.
2: Ποια είναι η πόλα, δεν ξέρω.
4: Ποια είναι η πόλα, δεν ξέρω.
0: Μην μιλάς έτσι για την πόλα, σε δώσω χαστούκι. Είμαι κατά της βίας, αλλά...
4: Μα δεν ξέρει το μπουκτσόν της Εούλ.
1: Έχει και στην καρδίτσα μπουκτσόν.
0: Σεξουαλική στάση είναι.
2: Τώρα που είπες για βία.
0: Συγγνώμη λίγο, αν το μπουκτσόν ήταν στάση, πώς το φαντάζεστε?
3: Το μπουκτσόν είναι κάτι σαν το πίσω.
0: Μην μιλάς έτσι άσχημα. Αν το μπουκτσόν ήταν σεξουαλική στάση.
3: Εγώ ή θα μιλάω όπως πρέπει να μιλάμε. Ξεκάθαρα. Εγώ αυτά τα φτάκια, ομαδικά και σκατά και αυτά. Δεν θα τα.
2: Περίμενε.
0: Νίκο, πώς το φαντάζεσαι?
2: Εσύ είπες στάση και εγώ νόμιζα στάση λεωφορείο.
1: Το βρήκα στο χάρτη, παιδιά. Είναι τέρμα άκρη, ακριβώς απέναντι την Ιαπωνία. Είναι μπουκτσόν. Στο
3: Μπουκτσόν, λέει.
1: Μπουκτσόν, ναι, σωστά το λες. Μπουκτσόν είναι ακριβώς το λιμάνι και το απέναντι λιμάνι είναι το Μπουκίτσι στην Ιαπωνία.
0: Αν το Μπουκτσόν, ακούστε το λίγο. Αν το Μπουκτσόν ήταν σεξουαλική στάση. Γιώργο, πώς το φαντάζεσαι?
3: Το στοματικό θα ήταν, μωρέ Γρηγόρη. Το Μπουκτσόν τι θα ήταν?
0: Μπουκτσόν, ναι.
1: Από το Μπουκτσόν και ξερών.
3: Από το Μπουκόνο.
1: Τα πάντα, ρε.
3: Πες, Γιώργο.
0: Μπουκτσόν, Μπουκτσόν. Δεν πιστεύεις ότι μπορεί να έχει σχέση με τα μπούτια?
3: Όχι, ρε. Ρε Μπουκτσόν, ρε. Μπουκτσόν.
0: Ρεμπούξον.
3: Ρεμπούξον.
5: Οκτώβρη, ο 10ο μήνα. Μήπως έπρεπε να το λένε Δεκέμβρη? Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ερχόμαστε!
1: Ο Σφαίρα 102 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί στις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στο Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα.
2: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Τι νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
9: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθινο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
10: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
11: Αν χαλάσει όμως...
10: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
12: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
13: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.
14: Generation EU.
15: Πάλι σχολή.
16: Πάλι γραφείο.
17: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to Uni και Back to Business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 14 λεπτά πριν από τις 10 και θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο με μια κυρία και για ένα θέμα που μπορεί να σας φανεί πραγματικά πάρα πολύ παράξενο, γιατί διαβάζοντάς το έμεινα λίγο κι εγώ αναβδός, γιατί το άκουσα για πρώτη φορά. Και θα μιλήσουμε για το BPAN. BPAN, τι είναι το BPAN Heroes και γιατί ιδρύθηκε ο σύλλογος αυτός. Θα σας πω όμως πολύ γρήγορα, παιδιά, πρωτού βιαστείτε να βγάλετε έτσι κάποιο γρήγορο συμπέρασμα χωρίς να ξέρετε τι ακριβώς είναι. Το BPAN είναι μια σπάνια γενετική νόσος που την έχουν 2 με 3 παιδιά στο 1 εκατομμύριο. Στην Ελλάδα υπάρχουν στο σύνολο 4 κοριτσάκια. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν 4 κοριτσάκια που έχουν αυτή την νόσο. Τώρα, στο τηλέφωνο έχουμε την κυρία Νάντια Τζόλα, που της είπα της Νάντια να μπορούμε να της μιλήσουμε.
1: Να πούμε ότι
0: ελληνικό.
1: Είναι μια εξαιρετικά σπάνια πάθηση και έχει λιγότερους από 500 καταγεγραμμένους ασθενείς παγκοσμίως και ελάχιστα περιστατικά στην Ελλάδα, όπως ανέφερε και ο Γρηγόρης. Και αυτή η νόσος είναι μια πολύ σπάνια γενετική νευροεκφυλιστική διαταραχή. Και πραγματικά οι ήρωες της BPAN, μια ομάδα που έχουν δημιουργήσει.
0: Λέξτε, τώρα η συζήτηση όταν μιλάμε για τέτοιους αριθμούς μπροστά σε όλο τον πλανήτη είναι λίγο ένα, το θέμα είναι απίθανο. Πήρα την άδεια με την Νάντια να μιλάμε στον ελληνικό. Νάντια μου, καλημέρα από το πρωινό του Σφαίρα.
2: Καλημέρα Γρηγόρη, καλημέρα σε όλη την υπέροχη παρέα.
0: Είναι η Νάνση, ο Γιώργος, ο Παναγής και ο Νίκος.
3: Καλημέρα.
2: Σας ξέρω όλους.
0: Να είσαι καλά. Νάντια μου,
1: ήρθε η στιγμή να γνωρίσουμε να και εσένα και τον αγώνα που κάνετε
0: και την προσωπική σου ιστορία πάνω σε αυτή.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να καταλάβει και ο κόσμος για ποιο λόγο ασχολείσαι με όλο αυτό. Γιατί τα αφήνω να τα πεις μόνη σου ό,τι θέλεις να πεις.
2: Ναι, τέλεια. Ευχαριστώ για το βήμα στην εκπομπή. Λοιπόν, λέγομαι Νάντια Τζόλα. Είμαι μαμά της Αλεξάνδρας που είναι 7 χρονών και ζει στα Γραβενά. Η Αλεξάνδρα δυστυχώς πάσχει από μια πολύ πολύ σπάνια νόσο που λέγεται BPAN. Όπως αναφέρατε, η BPAN αφορά μόνο 2 με 3 παιδιά στο 1 εκατομμύριο. Εγώ σαν γιατρός που είμαι δεν την είχα ακούσει ποτέ πριν να πάρουμε τη διάγνωση. Ελάχιστοι γιατροί στην Ελλάδα τη γνωρίζουν και στο εξωτερικό, ακόμα και έμπειροι παιδονευρολόγοι. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή νόσος από την άποψη ότι μπορεί στην παιδική ηλικία να έχει μια ήπια εικόνα σε κάποια παιδιά όπως την Αλεξάνδρα, μόνο με μορφή αναπτυξιακής καθυστέρησης, δηλαδή τα παιδιά δεν μιλάνε, είναι λίγο πίσω σε σχέση με τα άλλα παιδάκια της ηλικίας τους.
1: Εσείς το αντιληφθήκατε μέσω μαγνητικής.
4: Και σε ποια ηλικία?
2: Εμείς κάναμε τη μαγνητική ακριβώς γιατί ψάχναμε γιατί δεν μιλάει. Δεν ήταν ακριβώς εικόνα αυτισμού. Φαινόταν έχει ένα ψήγμα αυτισμού. Πολλοί γιατροί, πολλοί κόσμοι μπορούν να πει: μα έχει αυτισμό το παιδί, δεν το βλέπουνε. Και όμως φαινόταν ότι δεν είναι ακριβώς αυτισμός.
4: Ενός έτους, Νάντια. Ενός έτους εκεί που θα έπρεπε να μιλήσει, θα έπρεπε να πει.
2: Ενός έτους η Αλεξάνδρα ήταν μέσα στον COVID και εμείς πραγματικά, επειδή ήταν το μόνο μας παιδί, δεν είχαμε ιδέα τι έπρεπε να κάνει ακριβώς.
4: Κατάλαβα.
2: Αλλά όποιος μετά δίνει την Αλεξάνδρα, μετά τη λήξη της καραντίνας, είπε: είναι πολύ πίσω το παιδί.
4: Okay.
2: Οπότε ξεκινήσαμε από τα δύο και πήγαμε σε αναπτυξιολόγους. Μας λέγανε: κάντε εργοθεραπεία και θα δούμε πώς θα πάει. Κανένας ποτέ δεν μας είπε για νευρολογικό νόσημα, γιατί όντως η Αλεξάνδρα περπάτησε 15 μηνών, τα έκανε τα κινητικά όλα στην ηλικία της. Ώσπου η αναπτυξιολόγος λέει: δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι συμβαίνει εδώ πέρα, δεν μου ταιριάζει και κάτι, κάντε ένα γονιδιακό τεστ για να δούμε μην τυχόν για δεύτερη εγκυμοσύνη υπάρχει κάτι που πρέπει να το ξέρετε. Mm-hmm. Και κάναμε στα 4 χρονών, όταν ήταν η Αλεξάνδρα, το τεστ, που είναι ένα απλό αιματολογικό, δηλαδή παίρνουν αίμα και το στέλνει σε ένα εργαστήριο και γίνεται ανάλυση του γονιδιώματος και φυσικά βρήκαμε αυτή την καταστροφική νόσος, γιατί πραγματικά είναι καταστροφική νόσος, που λέγεται BPAN, η οποία εν τέλει είναι νευροεκφυλιστική νόσο. Από εκεί που η Αλεξάνδρα δεν φανταζόμασταν ότι έχει κάτι νευρολογικό, πήραμε μια διάγνωση τόσο βαριά και σοβαρή.
4: Τι προκαλεί?
2: Προκαλεί κάποια στιγμή μετά την εφηβεία, χωρίς να είναι το ίδιο σε όλα τα παιδιά, άνοια τύπου Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον και δυστονία και φυσικά περιορίζει πολύ σημαντικά το προσδόκιμο ζωής, όπως καταλαβαίνετε. Τα παιδιά σταδιακά χάνουν τις δεξιότητες που με τόσο κόπο κατέκτησαν αυτά τα χρόνια, σταδιακά τις χάνουν.
0: Πάντως
1: και σε πολύ μικρή ηλικία.
0: Είναι φοβερό, γιατί δεν το είχαμε ακούσει ποτέ. Δηλαδή, εγώ ποτέ, μετά ποτέ. Από το μήνυμα που μου έστειλε για να το συζητήσουμε.
4: Το
0: ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι πρώτη φορά το ακούμε, ρε παιδί μου.
3: Αν η αναπτυξιολόγο δεν είχε παρατηρήσει αυτό που πρέπει να παρατηρήσει, ότι OK, εγώ κάνω αυτό που κάνω, δεν βλέπω βελτίωση. Κάτι δεν πάει καλά.
2: Ακριβώς.
3: Υπήρχε περίπτωση να μην το ψάχνατε και ποτέ έτσι. Να λέγατε ότι κάτι συμβαίνει, δεν ξέρουμε.
1: Και μιλάμε για μια μητέρα η οποία είναι η ίδια γιατρός.
0: Ναι.
2: Μα δεν είναι, είναι κάτι που είναι, όταν το άκουσα, ήταν στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Δεν μπορεί να μου συμβαίνει εμένα το 2-3 στο εκατομμύριο.
0: Συγγνώμη, χωρίς να θέλω να το πω, γιατί ξέρεις όλα, συγγνώμη που το λέω, όλα από το Θεό είναι. Δεν ξέρω, με επιτρέπεις να το πω αυτή τη φράση, γιατί πιστεύω πάρα πολύ. Χωρίς τώρα, είμαι έξω από το χώρο, οπότε εσύ το ζεις σαν μητέρα και ο μπαμπάς και το ζει κάθε οικογένεια αυτά που ζει, το δικό της, το Γολγοθά, κάθε οικογένεια που βιώνει διάφορα πράγματα. Τώρα όταν μιλάμε για 4 κοριτσάκια σε όλη την Ελλάδα, ξέρεις, είναι το ποσοστό, μιλάμε τώρα για πολύ ελάχιστο. Ελάχιστο.
2: Απλά κάθε χρόνο, εμείς το βρήκαμε το 24, κάθαμε 26, κάθε χρόνο γίνεται μια νέα διάγνωση που σημαίνει η ευαισθητοποίηση που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς μέσω του συλλόγου ίσως οδηγήσει και στα πιο πολλά γονιδιακά τεστ. Ο κόσμος λίγο να υποψιαστεί ότι κάνει ένα γονιδιακό τεστ, μπορεί να μην είναι αυτισμός, μπορεί να μην είναι μια απλή αναπτυξιακή καθυστέρηση. Και ποιο είναι το σημαντικό, ότι στο μέλλον μπορεί να υπάρξει θεραπεία. Γιατί ωραία, να βρεις κάτι για το οποίο δεν μπορείς να κάνεις κάτι, okay, μπορεί να είναι δύσκολο να το διαχειριστείς. Αλλά αν στο μέλλον υπάρξει στα επόμενα 5 χρόνια θεραπεία, είναι πάρα πολύ σημαντικό ένας γονιός να ξέρει ακριβώς τι έχει το παιδί του.
4: Τώρα σε τι στάδιο είναι η θεραπεία, Νάντια?
2: Αυτή τη στιγμή το φάρμακο, ξέρουμε ποιο θα είναι το φάρμακο. Είναι ένας αδενοϊός, ένας ιός, το οποίο του βγάζουν το DNA. Βάζουν το σωστό DNA που θέλουμε εμείς, το σωστό γονίδιο, τον εισάγουν στον εγκέφαλο και αυτός αντικαθιστά το παθολογικό γονίδιο με το φυσιολογικό. Είναι υψηλή ραπτική, είναι
4: υπάρχει
2: το
4: αυτό.
2: Μέλλον της ιατρικής και αυτή τη στιγμή αυτό το κάνουν σε ποντίκια. Στην Αγγλία.
3: Είναι ακόμα στο στάδιο της έρευνας.
4: Στην Αγγλία,
3: δεν έχει πάρει έγκριση για πειράματα σαν
0: Νάντια μου, χρειάζεσαι κάτι από εμάς, από τον κόσμο? Μπορούμε να κάνουμε κάτι έτσι όλοι μαζί?
2: Ναι. Για ποιο λόγο κάναμε το σύλλογο BPAN Heroes ή στα ελληνικά ήρωες της BPAN? Τον κάναμε για αυτόν ακριβώς το λόγο. Επειδή είναι τόσο σπάνια νόσος και χρηματοδότηση από φαρμακευτικές εταιρείες μεγάλες δεν υπάρχει, γιατί ακριβώς είναι πολύ λίγοι ασθενείς και δεν υπάρχει οικονομικό ενδιαφέρον. Εμείς θέλουμε να μαζέψουμε όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερα χρήματα και πιο γρήγορα, ούτως ώστε από τα ποντίκια να πάμε στα παιδιά. Δηλαδή από το στάδιο το προκλινικό που είναι τώρα στα ποντίκια θεραπεία, στα επόμενα 3 χρόνια να πάμε να εφαρμοστεί στα παιδιά.
0: Πάντως διάβασα λίγο, Νάντια, τα 2,5 εκατομμύρια λίρες που λες ότι χρειάζονται γι' αυτό. Και ξέρεις γιατί γέλασε λίγο μέσα μου? Τόσο κοστίζει ένας μικρός πύραυλος που ρίχνουν καμιά 500 την ημέρα ο ένας με τον άλλον εκεί πέρα για να κάνουν τα παιχνίδια τους και για να πουλήσουν στις βιομηχανίες όπλων και να βγάλουν τα δισεκατομμύρια κάποιοι που δεν χορταίνουν λεφτά. Και λέω, ρε παιδάκι μου, φτάνουμε σε ένα σημείο, ενώ θα έπρεπε να προσπαθούν να λύσουν αυτά τα θέματα τα ιατρικά. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είπαμε και 2,5 δισεκατομμύρια.
3: Δεν υπάρχει οικονομικό ενδιαφέρον, γιατί είναι πολύ μικρό.
0: Θέλω να πω όμως ότι
4: τώρα γίνεται να το λέμε αυτό και να το λέμε.
0: Συγγνώμη λίγο, Παναγή. 2,5 εκατομμύρια για μια φαρμακευτική εταιρεία
4: είναι τίποτα.
0: Είναι τίποτα. Έτσι. Εδώ μιλάμε τώρα ότι βγάζουν δισεκατομμύρια από τα φάρμακα. Δηλαδή, τι είναι 2,5 εκατομμύρια το να βοηθήσει, ρε παιδί μου, και να πει μια φαρμακευτική εταιρεία ότι αυτό το κάνω δώρο.
4: Για να σώσω 4 παιδιά.
0: Όχι 4 παιδιά, να σώσω 500
4: παιδιά σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, το κάνω δώρο.
2: Και την υπογραφή μου εν τέλει στη σωτηρία αυτών των παιδιών.
0: Δηλαδή 2,5 εκατομμύρια.
1: Εγώ απλά να ρωτιέμαι, αφού αυτή η νόσος συνδέεται κατά κάποιο τρόπο με την πρώιμη εμφάνιση του Αλσχάιμερ, Πάρκινσον, Άνια και όλα αυτά, και γίνονται υποτίθεται τόσες έρευνες παγκοσμίως για την Άνια και το Αλσχάιμερ, που βλέπουμε να υπάρχει πραγματικά πάρα πολύ, ξαφνικά έχουν όλοι αυτές τις ασθένειες, αφού συνδέεται και είναι κάποιο παρακλάδι, πώς δεν γίνεται να το βοηθήσουν και αυτό? Δηλαδή θέλω να πω, αν βρεθεί το φάρμακο για το Πάρκινσον και για το Αλσχάιμερ, δεν θα συμβάλλει και σε αυτό, στο BPAN?
2: Είναι κάποιοι κοινοί μηχανισμοί που αφήνονται και για την BPAN και για το Πάρκινσον και για το Αλσχάιμερ. Υπάρχει κοινός μηχανισμός, στην πορεία δεν είναι ακριβώς το ίδιο, η κλινική εικόνα είναι η ίδια. Γι' αυτό ακριβώς έχει ξεκινήσει έρευνα για μας. Αν δεν είχαμε σχέση με Πάρκινσον και Αλσχάιμερ,
1: δεν θα γινόταν τίποτα.
2: Νάντια,
4: στο Υπουργείο Υγείας έχετε απευθυνθεί?
2: Έχουμε μιλήσει με το γραφείο του Θεμιστοκλέους, με τον Γιάννη Θαρόπουλο, πέρυσι τον Ιούνιο.
4: Μάλιστα.
2: Ο οποίος έδειξε πραγματικά προς τιμήν του πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μας είπε μάλιστα και μπράβο σας που το κάνετε αυτό, κάτι θα έπρεπε να κάνει το κράτος, για παράδειγμα. Βάλαμε κάποιους στόχους για το μέλλον. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ πιεσμένο. Mm.
4: Και στο λέω, Νάντια, αυτό γιατί έχει τύχει και σε δική μου περίπτωση γνωστού ανθρώπου, ότι και ο Άδωνης Γεωργιάδης, σαν υπουργός Υγείας, ειδικά όταν έχει να κάνει με θέματα παιδιών, ευαισθητοποιείται. Και έχει τύχει σε δικό μου άνθρωπο και γι' αυτό το γνωρίζω και το λέω. Κατάλαβες.
2: Ναι. Έχουμε ανοιχτή συζήτηση με το γραφείο του Θεμιστοκλέους. Και περιμένουμε.
0: Νάντια, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Για πες μου λίγο, έτσι τώρα που μας ακούει τόσο κόσμο σε όλη την Ελλάδα.
2: Θέλουμε.
0: Ναι.
2: Ήδη έχουμε μαζέψει 700.000 ευρώ. Mm-hmm. Εμείς.
4: Παγκοσμίως ή η Ελλάδα. Η Ελλάδα, έτσι.
2: Εμείς στην Ελλάδα έχουμε μαζέψει 230.000.
4: Άρα παγκοσμίως.
2: Ναι, τον τελευταίο χρόνο μόνο που είμαστε σε σύλλογο.
0: Πόσες χώρες είστε μέσα σε αυτό, πόσες χώρες.
2: Εμείς συνεργαζόμαστε επίσημα με ένα σύλλογο στην Αγγλία που λέγεται Action for BPAN και έναν Ισπανικό που λέγεται BPAN Matters.
4: Άρα Ελλάδα, Ισπανία, Αγγλία. Ελλάδα, Ισπανία, Αγγλία.
2: Ναι, okay. Ακούγεται σαν ποδόσφαιρο.
4: Oh.
2: Όλοι εμείς μαζί έχουμε μαζέψει 700.000 ευρώ, άρα πάμε αμέσως 1,7 εκατομμύρια περίπου.
4: Okay.
2: Γιατί είναι λίρες το ποσό το αγγλικό, αμέσως το ποσό έχει πέσει σημαντικά. Και είναι χρήματα που μαζέψαμε από απλό κόσμο. Από fundraising, κάτι που μας δίνει ότι γίνεται. Δεν είναι κάτι ακατόρθωτο.
4: Και μόλις μαζευτεί το ποσό, ποια είναι η επόμενη μέρα. Πρώτα ο Θεός που ελπίζω αύριο να έχει μαζευτεί.
2: Μακάρι, μακάρι.
4: Ποια είναι η επόμενη μέρα.
2: Όταν εξασφαλιστεί το ποσό, θα ξέρουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι να πάμε στις κλινικές δοκιμές στα παιδιά, ότι δεν θα σταματήσουν οι κλινικές δοκιμές επειδή δεν υπάρχει η χρηματοδότηση. Εμείς έχουμε ένα αρκετά καλό εξασφαλισμένο ποσό, το οποίο θα καλύψει το φάρμακο. Τα υπόλοιπα έξοδα που είναι τεράστια των κλινικών δοκιμών θα τα καλύψει το UCL και το νοσοκομείο GOS στο Λονδίνο, όπου θα γίνουν και οι θεραπείες. Δηλαδή θα καλύψει την επέμβαση, θα καλύψει την νοσηλεία, θα μας καλύψουν τη διαμονή.

0: Γιατί φυσικά θέλει το παιδί σου πίσω.
1: Εννοείται.
2: Το καλά το συζητάμε τώρα.
3: Νάντια, πώς μπορεί κάποιος.
1: Τι άλλο μπορούμε. Πες μας, Νάντια, τι μπορούμε να ζητήσουμε από τον κόσμο ή από εμάς. Γιατί τώρα σήμερα ανοίξαμε το θέμα. Αλλά...
0: Ναι. Διάδοση τη δράση του συλλόγου να μας μάθει ο κόσμος. Είμαστε οι BPAN Heroes. Heroes τη BPAN. Εμείς, μια οικογένεια στα Γραβενά και η οικογένεια του Μιχάλη που έχει το μαράκι στην Κοζάνη. Δύο οικογένειες στην ουσία το τρέχουμε. Και θέλουμε από τον κόσμο να μας στηρίξει,
2: που μπορούν να
0: διαδώσει το μήνυμά μας, να μπει στο site μας, όπου μπορεί να βρει τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και το PayPal. Μπορεί να κάνει μια δωρεά, όσο μικρή και να είναι, εμάς μας γεμίζει ελπίδα.
4: Μπορείς να μας στείλεις και κάτι στα social, να το ανεβάσουμε κατευθείαν για
2: έχετε
4: να...
2: Έχετε σελίδα στο Instagram, έχετε...
0: Έχουμε Facebook, BPAN Heroes, Instagram, BPAN...
4: Ναι, μία μακέτα χρειαζόμαστε εμείς για να
1: μια
4: το...
1: Μία μακέτα για να το, να το ανεβάσουμε στα δικά μας τα social.
4: Με τους λογαριασμούς και τα λοιπά, για να ανεβάσουμε και εμείς στα social να πάρει ανακύκλωση όσο γίνεται.
0: Εννοείται, θα σας στείλω.
1: Νάντια μου, είμαστε εδώ. Οτιδήποτε χρειαστείς, μου ξαναστέλνεις μήνυμα.
0: Σας ευχαριστώ. Τίποτα. Δεν έχω λόγια.
1: Καλή δύναμη. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε.
0: Να πραγματικά. Είστε όλοι καλά.
5: Και εσύ είσαι υπέροχη για όλο αυτό τον αγώνα που κάνεις, που δεν τα παρατάς και που προσπαθείς να κάνεις όλο αυτό το βήμα να μας ξυπνήσεις όλους για πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας.
1: Και που δεν τα ξέρουμε καν.
5: Και που δεν τα ξέρουμε και μπορεί να μας χτυπήσουν την πόρτα. Μην αισθανόμαστε ότι είναι όλα είναι τόσο μακριά και τόσο κοντά.
0: Ναι.
5: Και είναι ωραίο που υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τέτοιον αγώνα και δεν τα παρατάνε.
0: Έτσι είναι. Είναι όλα για όλους, έχω καταλάβει.
1: Μετά από όλα αυτά. Ανά πάσα στιγμή. Ανά πάσα στιγμή.
0: Και τα πάντα για τα παιδιά μας.
2: Όπως ακολούθησε μας.
0: Οτιδήποτε θέση μου αυτό θα έκανε.
2: Ακολούθησε μας και στο Instagram για να τα λέμε, Νάντια μου, να μαθαίνουμε.
0: Εννοείται, σας ακολουθώ.
1: Γεια σου, Νάντια μου. Καλή δύναμη.
0: Καλή δουλειά.
2: Πολλά. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, εντάξει, είναι αυτά θέματα που λίγο μας εντάξει, αλλά δεν γίνεται να τα αποφεύγουμε. Είναι θέματα που είναι μέσα στη ζωή.
1: Όχι, δεν γίνεται. Πρέπει να τα αναδεικνύουμε.
0: Θέλω να πω, δηλαδή, ξέρεις, επειδή λέω σαν εκπομπή που αποφεύγουμε λίγο εμείς.
1: Να
0: αφήνουμε τα πιο στενάχωρα έξω, γιατί θέλουμε να γελάμε. Αλλά αυτά δεν είναι.
1: Αλλά όταν είναι να βοηθήσει ένα παιδί.
0: Όταν είναι να βοηθήσει, το ξέρετε και πάρα πολύ καλό. Το κάνουμε συνέχεια και πολλές φορές βγάζουμε μέσα στη ραδιοφωνική εκπομπή διάφορα τέτοια θέματα. Λοιπόν, ξεκινήστε να αποχαιρετήσουμε τους συνεργάτες.
2: Χορηγός εκπομπή μας είναι η Στίχημαν, παιδιά. Η Στίχημαν όμως εκτός από χορηγός της εκπομπής είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference.

0: Λίγκ, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Κίνδυνος εθισμούς, απώλειας περιουσίας σε ΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτική 11-14, παίξει υπεύθυνα. Η αποδόση ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, και ένα μήνυμα για τις μαμάδες και για τους έφηβους και έφηβες. Επιστροφή στα σχολεία, στη σχολή, στο πανεπιστήμιο, αλλά τα σπυράκια αποφάσισαν να επιστρέψουν και αυτά. Acnofix Patches Pimples End Spots είναι αυτοκόλλητα επιθέματα. Για τοπική εφαρμογή δεν έχει σημασία πώς τα λένε. Σημασία έχει ότι θα τα βάλετε πάνω στα σπυράκια και στα μαύρα στίγματα. Ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες με τάση ακμής, με σαλικυλικό οξύ και tea tree oil, βοηθούν στην αντιμετώπιση των ατελειών και στη μείωση της εμφάνισής τους. Acnofix Patches, έτσι θα τα ζητήσετε για να επιστρέψεις στην καθημερινότητά σου χωρίς ανεπιθύμητους επισκέπτες, φυσικά στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
2: Ψάχνεις δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr, το κορυφαίο site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορη και αποτελεσματική. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, εκεί θα βρεις και τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημιούργησε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
3: Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην Betabet που ήταν στην παρέα μας. Η Betabet που από το 1990 βοηθάει για κάθε τι και αν συμβεί στην υγεία σας, για την καλυτέρευση, για την αποκατάσταση, για την ανακούφιση, σε οτιδήποτε και να σας συμβεί. Είναι βέβαια στους τομείς της πώλησης και ενοικίασης ιατρικού εξοπλισμού και βοηθάει. Έχει ιατρικό οξυγόνο υψηλών προδιαγραφών, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια, εμπειρικά μαξίδια. Betabet μας έχει βοηθήσει και πάρα πολύ και στο Σφαίρα Courier. Και αν δεν έχει βοηθήσει κόσμο και κοσμάκι, 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, θυμηθείτε betabet.gr, ό,τι και να τους χρειαστείτε. Γαλάτσι, Κουρτίου 14, φυσικό κατάστημα, στο Λαϊκό, στο Σωτηρία και στον Ιωθό Σταυρό απέναντι. Και βέβαια μας δίνει δώρο για αυτό το μήνα ένα smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο, παρακαλώ, αξίας 300 ευρώ. 69 36 10 10 20. Γράψτε Betabet και ονοματεπώνυμο.
0: Έσπασε η οθόνη του κινητού και τώρα τι κάνουμε?
1: Σου
0: έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
1: Και μετά παίρνα και μια βόλτα από τα Lidl, γιατί εκεί θα βρεις μια προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα και με φουλ εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει, ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
2: Λοιπόν, το Σάββατο σας περιμένουμε με την Ανσούλα μου από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 4. Ο Σφαίρα 102,2 δίνει ραντεβού με όλους εσάς στο Athens Metro Mall για μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη αρώματα, γεμάτη μουσική, γεμάτη εκπλήξεις.
4: Και φρουφρού.
2: Εγώ μαζί με την Ανσούλα μου θα είμαστε εκεί και θα εκπέμπουμε ζωντανά από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Σουπλίν. Το Σουπλίν παρουσιάζει τη νέα συλλογή Σουπλίν Parfum. Parfum de Lange. Εμπνευσμένη από το μαγευτικό κόσμο της υψηλής γαλλικής αρωματοποιίας. Ελάτε σε ένα ξεχωριστό διήμερο την Παρασκευή 14 και το Σάββατο 17 για να γνωρίσετε από κοντά τα τρία νέα σαγηνευτικά αρώματα. Και εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ, έτσι. Όσοι βρίσκεστε εκεί, θα έχετε και την ευκαιρία να γυρίσετε ένα διαδραστικό τροχό της τύχης και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Τα λέμε εκεί.
3: Έχει περάσει πάρα πολύ ώρα. Λοιπόν, ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μην πάρουμε τώρα και το τραγούδι, γιατί η Βερίνα θα βγει στις 10.30.
2: Yeah.
3: Λοιπόν,
2: και ξαναλέμε, πολλά. Δεν παίρνουμε και υπερορίες.
3: Βεβαίως, δεν πειράζει. Είμαστε εδώ. Αγαπάμε το ραδιόφωνο μας και το είμαστε εδώ.
2: Αγαπάμε, μας αγαπάει και αυτό μας δίνει υπερορίες.
3: Πάντα μας αγαπάει. Λοιπόν, ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη σας την αγάπη. Φιλιά πολλά, καλημέρα και να θυμάστε κάτι.
5: Το νου σας!
6: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός επιστρέφει. Παρέα στο Σφαίρα. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: μας διασκέδαση.
1: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
2: Για τα μάτια του κόσμου στα σπρατή.
0: Συντονιστείτε στο Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτη ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
6: Φυσικά.
5: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
6: Ορίστε.
5: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
6: Όχι φυσικά.
5: Γιατί?
6: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
5: Ούτε smartphone δηλαδή. Με 5 κάμερες.
7: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
8: Τι ωραία που μυρίζει εδώ.
9: Βέβαια. Έχουμε τους γκουρού του αρωματισμού.
8: Γκουρού?
9: Η πρώτη εντύπωση της επιχείρησής σας ξεκινά από την καθαριότητα και το άρωμά της. Είστε έτοιμοι να ξεχωρίσετε?
8: Στην Γκουρού Αρώμας προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις αρωματισμού, απολυμαντικά βεσέ και επαγγελματικά εντομοαποθητικά για κάθε επαγγελματικό χώρο στο Ρέθυμνο.
9: Καλέστε μας τώρα για μια δωρεάν μελέτη και δοκιμή, για να γνωρίσετε και να προσαρμόσετε τα προϊόντα μας στο δικό σας χώρο, χωρίς καμία δέσμευση.
8: Γκουρού Αρώμας. Θα μας βρείτε στην οδό Νικηφόρου Φωκά 6. Γκουρού Αρώμας. Η υπογραφή καθαριότητας και φρεσκάδας για την επιχείρησή σας.
9: Τηλέφωνα επικοινωνίας 28 310 26 442 και 690 942 98 41. Υπεύθυνος επικοινωνίας Ιωαννίδης Μάκης.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
12: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grid, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
13: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
14: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόρκρε Σταγάκη. Σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corkres.gr. Σας περιμένουμε.
15: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
7: Αλφα στους 104,7.
16: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
6: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η ανάγκη σας, προτεραιότητά μας.
7: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
8: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
9: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
10: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
7: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
10: Ψυχολογία,
7: παιδαγωγικά,
10: τουρισμός,
7: προπονητική,
10: αισθητική,
7: διοίκηση,
10: μαγειρική,
7: πλήρωμα ασθενοφόρου
10: και πολλά ακόμα.
7: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
10: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
11: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
7: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
11: 28310-24111
7: και www.mbs.com.gr.
11: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
12: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
13: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
12: Φυσικά, για πότε?
13: Το συντομότερο.
12: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
13: Μια χαρά.
12: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
13: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
12: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
14: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε ΑΦΜ 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2831054094. ΑΦΜ 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.
17: Πρωινό σφαίρα.
18: Ήρθε η ώρα να πω αστεία. Πώς λέγεται το σεξ που κάνουμε φορώντας τις κάλτσες μας?
19: Πώς?
18: Σοξ.
19: Τα πονέσουμε.
18: Ήταν ένας σε ένα λεωφορείο που άκουγε Guns N' Roses.
19: Ναι.
18: Και πήγε να με κλέψει. Ξέρεις τι ήτανε?
19: Τι ήτανε?
18: Πορτοφοσλάς. Ψάχνω όνομα για μπαρ που να προδιαθέτει τον πελάτη να πιει. Πες μου ένα τέτοιο μπαρ.
19: Πες.
18: Μπαρούφα.
20: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Θέμη Ξάρη, πυροβολάει Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Και Πετζάκης, τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3600.

0: βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
1: Βεγγαλικά χνάρια.
0: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
1: Βεγγαλικά χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
1: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
0: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση.
5: Κουτεντάκης.
4: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM.
8: Παίζουμε. Ασταμάτητα.

0: Λέει ένα ουίσκι παρακαλώ. Λέει πάγο, Γιώργο.
1: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και πρωτοβουλία. Πρωινό Σφαίρα.
2: 104,7. 104,7.
3: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

0: μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM. Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
1: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
0: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
1: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη καλέ?
4: Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά?
4: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία. My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιρές, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, Αποκλειστικά. Ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
8: Αλφα στους 104,7.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.3

0: στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
1: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω, κατακλυσμός, δεν πάμε πουθενά.
2: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
1: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
2: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
1: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
2: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
3: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος,
4: ο ηγέτης στο νερό.
5: Πόπο! Τι ωραία που μυρίζει εδώ.
6: Βέβαια! Έχουμε τους γκουρού του αρωματισμού.
5: Γκουρού?
6: Η πρώτη εντύπωση της επιχείρησής σας ξεκινά από την καθαριότητα και το άρωμά της. Είστε έτοιμοι να ξεχωρίσετε?
5: Στην Γκουρού Αρώμας προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις αρωματισμού, απολυμαντικά βεσέ και επαγγελματικά εντομοαποθητικά για κάθε επαγγελματικό χώρο στο Ρέθυμνο.
6: Καλέστε μας τώρα για μια δωρεάν μελέτη και δοκιμή, για να γνωρίσετε και να προσαρμόσετε τα προϊόντα μας στο δικό σας χώρο, χωρίς καμία δέσμευση.
5: Γκουρού Αρώμας. Θα μας βρείτε στην οδό Νικηφόρου Φωκά 6. Γκουρού Αρώμας. Η υπογραφή καθαριότητας και φρεσκάδας για την επιχείρησή σας.
6: Τηλέφωνα επικοινωνίας 28310 26 442 και 690 942 98 41. Υπεύθυνος επικοινωνίας Ιωαννίδης Μάκης.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
7: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Πρωινό Σφαίρα.
10: Καλημέρα, λέει, από την τράπεζα, λέει, για μια προσωπική σας υπόθεση. Λέω, σας παρακαλώ, μπορούμε να κατέβεστε με τα προσωπικά μου. Σου είπα, ρωτάω στην Άνση.
11: Τι τη ρώτησες πάλι?
10: Τη ρωτάω τι έχει για φαγητό.
11: Και τι σου είπε?
10: Τίποτα. Και χθες λέω, να μου λέει, μαγείρεψα για 2 μέρες.
12: Λέω κάτι καλά.
13: Πρωινό Σφαίρα. Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM.
1: Παίζουμε, παίζουμε.
2: Ασταμάτητα.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
5: 28 310 24 111.
4: Και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα.

0: 2901-553.
1: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
2: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
3: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
2: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
3: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
2: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
5: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
6: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ιντσών μόνο 329.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
5: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
4: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
7: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Green, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
9: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
10: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Άκου μουσική.
13: Άκου μουσική.
12: Νιώσε το ρυθμό.
13: Νιώσε το ρυθμό.
14: Άκου δυνατά.
15: Άκου μοναδικά.
13: Αλφα.
12: Εδώ. Τα ακούς όλα.
16: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
17: Πυροβολάει.
16: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάζ.
2: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε 28-31-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-3250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Τι νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση.
7: Κουτεντάκης.
6: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
9: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
12: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
0: Α στους 104,7.
8: πρωινό Σφαίρα.
13: Διαβάζω εδώ χαλαρωτικό μασάζ 3 ευρώ. Είναι δυνατόν, φίλε?
14: Μόνο
15: 3 ευρώ.
13: Λογικά πρέπει να ξαπλώνεις και να σου λένε χαλάρωσε. Την ερώτηση, να σε ρωτήσω κάτι χωρίς να νευριάσεις. 100% άλλος θα νευριάσει.
16: Πώς γίνεται αυτό?
14: Γιατί θα ρωτήσεις κάτι ενοχλητικό, ρε Γρηγόρη.
13: Αφού του ζητάω να μην νευριάσει.
14: Να σε ρωτήσω κάτι χωρίς να νευριάσεις.
13: Ναι.
14: Μπορείς να μου δώσεις τώρα 5.000 ευρώ.
8: Κλείστο!
13: Παπά μου.
8: 6 με 7,
17: 8, 9, 10.
8: 6 με 10. Πάμε την πρωινό μου. Πρωινό Σφαίρα.
18: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop Mix. Με όλα τα χείλη.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
6: Πόπο! Τι ωραία που μυρίζει εδώ.
7: Ε, βέβαια! Έχουμε τους γκουρού του αρωματισμού.
6: Γκουρού?
7: Η πρώτη εντύπωση της επιχείρησής σας ξεκινά από την καθαριότητα

0: της Μάκης.
1: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
2: Αν χαλάσει όμως...
1: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
5: Άκου δυνατά.
6: Άκου μοναδικά.
7: Αλφα.
3: Αλφα FM.

0: ΑΛΦΑΕΦΕΜ.
1: Πρωινό σφαίρα. Αποφάσισα να αποφεύγω πλέον οτιδήποτε παχαίνει. Οτιδήποτε, φίλε.
2: Γλυκά δηλαδή εννοείς.
1: Όχι, ρε, γλυκά. Τι.
3: Φαγητά.
1: Όχι, βρε.
2: Τι.
1: Καθρέφτες, ζυγαριές και τέτοιες.
3: Αχ.
4: 6 με 7, 8,
3: 9,
4: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: 104,7.
5: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
5: 104,7.
3: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
4: Πρωινό σφαίρα.
1: Καλημέρα, λέει, από την τράπεζα, λέει, για μια προσωπική σας υπόθεση. Λέω, σας παρακαλώ, μπορούμε να κατέβεστε με τα προσωπικά μου. Σου είπα, ρωτάω στην Άνση.
2: Τι τη ρώτησες πάλι?
1: Τη ρωτάω τι έχει για φαγητό.
2: Και τι σου είπε?
1: Τίποτα. Και χθες λέω, να μου λέει, μαγείρεψα για 2 μέρες.
3: Λέω κάτι καλά.
4: 6 με 7, 8,
3: 9,
4: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
4: Οι ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
5: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
4: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
5: Δεκαλικά Χνάρης.
4: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
5: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
4: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
5: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
4: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
7: 28310-24111
6: και www.mbs.com.gr.
7: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
6: και εσύ αυτό που αγαπάς.
8: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
9: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα.
10: Συγκόρκρε Σταγάκης. Σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Νίξ Βαλεντίνη.

0: Απόψε βράδυ μοναξιά με παίρνει πόρτα στα βαδιά.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
4: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής. Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
8: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.

0: Παπαμό. 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Παπαμό. Πρωινό Σφαίρα.
1: 104,7.
2: 104,7.
1: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
4: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
3: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
5: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
5: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
5: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα Τρία Μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
12: Δύναμη,
13: εμπειρία,
12: γνώση,
13: εξειδίκευση.
12: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
13: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
12: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
13: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
12: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
13: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
14: Πω πω, τι ωραία που μυρίζει εδώ.
15: Βέβαια, έχουμε τους γκουρού του αρωματισμού.
14: Γκουρού?
10: Πρώτη εντύπωση της επιχείρησής σας ξεκινά από την καθαριότητα και το άρωμά της. Είστε έτοιμοι να ξεχωρίσετε?
15: Στην Κουρού Αρώμας προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις αρωματισμού, απολυμαντικά βεσέ και επαγγελματικά εντομοαποθητικά για κάθε επαγγελματικό χώρο στο Ρέθυμνο.
10: Καλέστε μας τώρα για μια δωρεάν μελέτη και δοκιμή, για να γνωρίσετε και να προσαρμόσετε τα προϊόντα μας στο δικό σας χώρο, χωρίς καμία δέσμευση.
15: Γκουρού Αρώμας. Θα μας βρείτε στην οδό Νικηφόρου Φωκά 6. Γκουρού Αρώμας. Η υπογραφή καθαριότητας και φρεσκάδας για την επιχείρησή σας.
10: Τηλέφωνα επικοινωνίας 28310-26442 και 690-942-9841. Υπεύθυνος επικοινωνίας Ιωαννίδης Μάκης.
16: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
17: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
18: Αλφα στους 104,7.
19: Πρωινό σφαίρα.
20: Πάρα πολύ ωραία και θέλω να στείλω ένα μήνυμα ότι εμείς οι 50 plus κάνουμε φανταστικό σεξ. Θέλω να το πω αυτό.
21: Γιατί?
22: Γιατί το λες αυτό τώρα?
20: Κυριολεκτικά.
21: Α, φανταστικό στην
23: ενδοσία τους.
24: Είναι φανταστικό.
25: 6 με 7, 8, 9, 10.
26: 6 με 10.
27: Πρωινό σφαίρα.
28: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς τα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
4: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Green, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
7: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
8: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
7: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
8: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
7: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
8: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
7: Αλήθεια!
8: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάζ.
7: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
8: Για την κόρη σου.
7: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
8: Γράφε 2831-030-250.
7: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
8: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
7: Μακά. Άρη, το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
8: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
7: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
8: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
9: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
10: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
9: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επόμενο.

0: και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
1: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
2: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου.

0: Ο Γιώργος Σαμπάνης εδώ στο Σφαίρα 102.2. Παιδιά, μην ξεχνάτε τον σούπερ διαγωνισμό. Λίγα 24 ώρα έχουν μείνει για τη μεγάλη κλήρωση αυτή την Παρασκευή. Κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή θα κερδίσει δώρα επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα επίπλων Κοτσόπουλος Home. Θυμίζω, μέχρι τις 17 Οκτωβρίου, μέχρι και το Σάββατο, τα Κοτσόπουλος Home κάνουν Sofa Days με έκπτωση 35% σε όλους τους καναπέδες. Μπορείτε λοιπόν να επιλέξετε τον καναπέ που ταιριάζει στο σπίτι σας και να επωφεληθείτε από πραγματική έκπτωση 35%. Sofa Days, Κοτσόπουλος Home, μέχρι 17 Οκτωβρίου. 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Λοιπόν, στείλτε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022. Γράψτε τη λέξη Κοτσόπουλος, αφήστε κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Θυμίζω, η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή από την εκπομπή μας. Πολύ και καλή επιτυχία.
1: Σφαίρα 102.2. 10 στη σειρά, χωρίς διαφημίσεις.

0: 92,2.
1: Το Die With A Smile. Δεν θα μπορούσε να το κάνει αντί για τον Bruno Mars Gaga με τον.
2: Ποιον με τον Βαλάντι. Με τον Βολάντι. Die With A Smile.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και το Θανάση Πασά. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102,2.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
9: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
10: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
11: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
12: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70 ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
0: Αλφα στους 104,7. Στο Ρέθυμνο. Τα μεσφαίρα. Αποκλειστικά.
13: Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
17: Time out για Θράκο.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε για να...
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
19: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
20: Κάθε μέρα.

0: τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
2: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
1: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
3: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
4: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλεν Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Σφαίρα Viber 6936 10122.
8: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, αυτό το Σάββατο από τις 2 μέχρι τις 4 το μεσημέρι, δηλαδή αμέσως μετά το Σφαίρα Top 30, ο Σφαίρα δίνει ραντεβού με όλους εσάς στο Athens Metro Mall για μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη αρώματα, μουσική και εκπλήξεις. Η Νάνση Αντωνίου και ο Παναχής Τζορτζάτος θα βρίσκονται εκεί και θα εκπέμπουν ζωντανά από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Σουπλίν. Το Σουπλίν, έχω να σας πω λοιπόν, παρουσιάζει τη νέα συλλογή Σουπλίν, να την πω σωστά, Parfum de Lounge, εμπνευσμένη από το μαγευτικό κόσμο της υψηλής γαλλικής αρωματοποιίας. Έλατε λοιπόν σε ένα ξεχωριστό διήμερο, Παρασκευή 16, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, για να γνωρίσετε από κοντά τα τρία νέα σαγηνευτικά αρώματα. Όσοι βρίσκεστε εκεί, θα έχετε την ευκαιρία να γυρίσετε και τον διαδραστικό τροχό της τύχης και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Τα λέμε εκεί. Έρχεται το πιο πολύ συζητημένο πρόσωπο των ημερών. Άννα Βύση. Όχι γιατί

0: αξέχαστος, ένας και μοναδικός Γιώργος Μαζωνάκης, ώρες μικρές εδώ στο Σφαίρα 102.2. Μαζί μας η Νόβα, σίγουρα σου έχει συμβεί να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που δεν έχεις Wi-Fi. Το Nova More ήρθε και θα κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις, αλλά και περισσότερα για το Connect J1 και το Ultra Wi-Fi, nova.gr. Δεν φεύγει κανείς, Ελίνα Παπίλα, Θανάσης Πασάς, σε λίγο κοντά μας, απογευματινό Σφαίρα. Από το Θέμη Γιοργαντά, ό,τι και να κάνετε συνέχεια να το κάνετε, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα.
1: Πρωινό Σφαίρα! Ανέκδοτο της ημέρας.
2: Λοιπόν, παιδιά, με αφορμή τώρα για τη συναυλία της Άννας Βύση που πήγα, συμφωνώ με 100.000 άτομα, γιατί και εγώ ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο. Πάρτο!
3: Πολύ ωραία!
4: Αυτό δεν το έχει πει η Βύση, όντως με λέγει, πολύ καλό.
2: Θα το ξαναπάμε, πείτε πως δεν έγινε ποτέ. Επηρεασμένος από την προχθεσινή συναυλία της Άννας Βύση, που ήμουν και στα 100.000 άτομα, συμφωνώ μαζί τους απόλυτα ότι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
5: Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρέξει να φάω, έχω μείνει μισή.
6: Να σπεθάρει ρε, να σκέφτετα.
4: Καταπληκτικό.
6: Όχι τέτοια ώρα,
2: τι έλεγα και εμένα μου φάνηκε
7: ότι δεν παίζει, χάλασε το πρόβλημα.
4: Καταπληκτικό Παναγία.
6: Στάτεψε, το σκέφτηκες
4: ρε μπούφο.
8: Πρωινό Σφαίρα. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός επιστρέφει. Παρέα στο Σφαίρα. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Έτσι. Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
1: Για τα μάτια του κόσμου, στα σπρατή.
2: Συντονιστείτε στο Σφαίρα 102,2
3: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτη ολόκληρο το επεισόδιο.
0: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Επιστρέφεις από την Κηφισίας και σκέφτεσαι τι θα μαγειρέψεις το απόγευμα? Κράτα αυτό. Στο κολυμβάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες σε 12 ώρες είναι ήδη φρέσκο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Στο ελαιοποιείο μας κάνουμε την ελαιοποίηση σε 12 ώρες για να κρατήσουμε όλη τη φρεσκάδα και τα θρεπτικά συστατικά του καρπού. Για να φτάσει στο πιάτο σου ένα ελαιόλαδο με απίστευτη γεύση και ποιότητα. Δοκίμασε Τέρα Κρέτα και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
5: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spotawheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες, χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
9: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
10: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
11: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
12: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
11: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
14: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
15: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1.
16: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
17: Η ώρα είναι 5.
18: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
19: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
20: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
19: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
20: Ψυχολογία,
19: παιδαγωγικά,
20: τουρισμός,
19: προπονητική,
20: αισθητική,
19: διοίκηση,
20: μαγειρική,
19: πλήρωμα ασθενοφόρου
20: και πολλά ακόμα.
19: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
20: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
19: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
20: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
19: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
20: 28 310 24 111
19: και www.mbs.com.gr.
20: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
1: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
21: Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρδί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
22: Μπαζάρ Casa di Pazzi. Μόνο για μία μέρα μοναδικές προσφορές στο Casa di Pazzi Stockhouse στη Μεταμόρφωση. Το μπαζάρ ανοίγει τις πόρτες του την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ανακαλύψτε από κοντά την απλότητα και την ιδιαιτερότητα των επίπλων Casa di Pazzi σε τιμές και σχέδια που θα σας καταπλήξουν. Σας περιμένουμε στο Casa di Pazzi Stockhouse στη Μεταμόρφωση.
23: Ξεκινάμε 5 φορές την εβδομάδα.
24: Ωραίους θα πιάσουμε.
25: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα και το Θανάση.

0: έρχεστε ειρηνικά ή να βρούμε καταφύγιο.
1: Θανάσης Πασάς.
2: Παγκόσμιο κύριο.
1: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
2: Αχλατσάρις τα καλά φύγια.
3: Έλα ρε μαλάκα. Έλα κλείσε.
1: Κάθε απόγευμα στο Σφαίρα 102.2 το ζούμε.
0: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα και το Θανάση. Είμαστε στον αέρα.
4: Να πιάσει δε μου μια βροχή.
0: Μια καταιγίδα.
2: Έπιασε. Να λέω. Φήμες λένε ότι όταν τραγουδούσε, λέει, το καλοκαίρι, αυτό το τραγούδι τότε στην Εράιδα, οι ουρές ήταν μέχρι το Φάληρο.
0: Τι λες?
2: Ο Λιάγκας το πει.
0: Γεια σας, καλώς ήρθατε.
2: Παθολογικό το κόλλημά μου.
0: Τι φωνάρα, τι τεράστιος που καλλιτέχνης μου είναι ο Πασχάλης Θεζής, ρε παιδιά. Απογευματινό Σφαίρα 102,2. Καλησπέρα σε όλους. Πολλά γλυκά φιλιά. Ο Λευκός Οίκος μόλις ζήτησε από την Κίμπερλι Γκυλφόλη να παραιτηθεί.
2: Α, τώρα έγινε αυτό.
0: Το γεγονός μόλις ανακοινώθηκε πριν από 2 λεπτά. Το διαβάζω στο πρώτο θέμα.
2: Μάλιστα. Εντάξει, άρα μάλλον τα δημοσιεύματα δεν ήταν ψευδή. Έγινε η έρευνα που είπε ο Τραμπ θα το ερευνήσουμε. Το ερευνήσανε. Την πιάσανε στη φάκα. Come to Dothe, breaks in back.
0: Αυτή τη στιγμή, και όχι μόνο αυτή τη στιγμή, γενικά η μέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η κίνηση στους δρόμους είναι ασύλληπτη. Μιλάμε για ένα απέραντο πάρκινγκ, η Αττική Οδός και ο Κηφισός πάνω κάτω από το πρωί λόγω της βροχής. Θα είναι έντονα τα φαινόμενα και εμείς στην Εύβοια έχουμε και 112, να ξέρετε.
2: Ναι, σας βάρεσε.
0: Γιατί είναι ζόρικα, η επέλαση της κακοκαιρίας έχει ξεκινήσει και λένε ότι το βράδυ δεν ξέρω θα μπορούσα να πάω σπίτι μου.
2: Και, δεν θέλω να σε τρελάνω τώρα.
0: Τι, πες
2: αλλά
0: μου.
2: Τώρα live έβλεπα κουσουλό και ναι. Το χτύπησε. Τα 112 και πήγε Εύβοια. Πολλά λέει προβλήματα.
0: Του χτύπησε του κουσουλού πώς στη σασπάτα.
2: Στο κινητό, live ρε.
0: Γιατί είναι στην... Α, ότι και καλά χτύπησε στην Εύβοια.

0: κακοκαιρία θα έχει. Και καλά κάνουν και παίρνουν μέτρα, έτσι δεν λέω αυτό.
1: Πάντως, απλά... εγώ μια άλλη απορία έχω με την τηλεεκπαίδευση. Έχεις πες 4 παιδιά. Πόσους υπολογιστές πρέπει να έχεις σπίτι?
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Δηλαδή, θα παίρνουν απουσίες οι τρεις, θα το πηγαίνεις γερμανικό νούμερο. Δευτέρα, Ιωάννα, Γιάννης,
0: αν
1: Τρίτη.
0: Αν τυχόν δηλώσεις ότι έχεις τεχνικό θέμα ή δεν έχεις υπολογιστή, νομίζω ότι παίρνεις απουσίες.
1: Άρα, όξ. Ξαπλόπουλο.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, πάνε και χρόνια. Ξέρεις πόσα χρόνια πάνε από το, COVID. 6-7 χρόνια πάνε από το COVID, παιδιά.
1: Εντάξει, λέει. Έβλεπα ένα ρεπορτάζ τώρα. Η Γκράβα είναι κλειστή, λέει, 4 μέρες με το πρόβλημα.
0: Ναι,
1: τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα οι γονείς. Φωνάζουν.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Έχετε το νου σας. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί ξεκινάει μέσος τώρα το απογευματινό σφαίρα 102-2 με το Θανάση τον Μπασά.
1: Την Ελίνα, την Παπίλα.
0: Ο Γιάννης Μπούνιας στην στηρίθμιση του ήχου. Και όλοι εσείς στο Viber 693-610-1022 σας περιμένουμε. 211-779-31 περιμένουμε και τα μηνύματα ή τα τηλέφωνα για το τι ακριβώς βρίσκεται, γίνεται στους δρόμους, αν αντιμετωπίσετε κάποιο θέμα, για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους, να κάνουμε μια live έτσι μετάδοση των και των καιρικών φαινομένων, αλλά και το τι έχει να κάνει με την κίνηση, για να βοηθήσουμε αν τυχόν υπάρχει κάποιο θέμα. Τι άλλο, τι έκανες σήμερα? Τίποτα δεν έχεις κάνει σήμερα.
1: Όχι,
0: τι ξύπνησες?
1: Έκανα
0: 12.
1: 5.
0: Α, πήγε στη Κική, ναι.
1: Είχα αποχωρήσει σήμερα το πρωί.
0: Ναι.
1: Οπότε μετά σηκώθηκα τις 6 ώρα. Είδα πρώτη φορά την τόσο πρωινή ζώνη. Εντάξει, και να σου πω κάτι. Έκανα ζάπινγκ, είδα όλες τις εκπομπές.
0: Και τα κατσούλη σιλιάκι, εμένα μου αρέσουν.
1: Θα σου πω τώρα κάτι. Ναι. Ειλικρινά. Ενημερώθηκα.
0: Ναι.
1: Πραγματικά τα έμαθα όλα για την ημέρα μέχρι τις 8 η ώρα. Και μετά κατάλαβα ότι οι υπόλοιπες ζώνες είναι αχρίαστες. Πρέπει να είχαμε μουσική χορό.
0: Γυμναστική.
1: Τα άμαθα.
0: Μαγειρική.
1: Θα μου τα επιβεβαιώσουν και το βράδυ.
0: Well-being.
1: Τελείωσε, παιδιά. Δεν χρειάζονται άλλο ειδήσεις. Είναι πολύ χάλια η ζωή μας. Μην την παυρίζουμε κι άλλο.
0: Μετά ξεκινάμε τις επαναλήψεις, ρε εσύ. Πώς κάνουν στα σχολεία που λέει, ας πούμε, η κόρη μου λέει, στη φυσική το Δεκέμβρη βγαίνει ύλη και μετά ξεκινάνε τις επαναλήψεις. Το πρωί 8 η ώρα τελειώνουν, τα λέμε, τα ξέρουμε όλα.
1: Ξανά μετά.
0: 8 η ώρα λέει, τα άμαθες καλά.
1: Το λένε και μόνοι τους. Δεν έχουμε, λένε, νεότερα στο ρεπορτάζ. Αλλά θα το πούμε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Με τι να ξεκινήσουμε? Να βάλουμε ένα από τα παλιά, ένα Νίκο Οικονομόπουλο. Να βάλουμε ένα Κοίτα να μαθαίνεις από το παρελθόν. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε σε λίγο με το λάθος παιχνίδι.

0: και η Καντάδα, το υπέροχο αυτό το τραγούδι του Απόν στον Σφαίρα 102.2. Και πάμε να παίξουμε.
1: Πάμε, πάμε.
0: Το λάθος, το λάθος.
1: Το λάθος.
0: Δεν με ακούει κανένα σε αυτή την εκπομπή.
1: Το
2: λάθος παιχνίδι.
0: 2-11-700-79-31. 2-11-700-79-31. Ας ανοίξουν οι χωροί, ας ανοίξουν οι γραμμές. Το λάθος παιχνίδι. Επιστρέφουμε λίγο στα παλιά μας και πρέπει να απαντήσεις λάθος σε όλες τις ερωτήσεις που θα σου κάνουμε. Παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Ναι, γεια σας.
4: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα και σε εσάς. Πώς σας λένε?
4: Τι κάνετε, γλυκά μου παιδιά?
0: Καλά, εσείς?
4: Μια χαρά. Δημήτρης από Γλυφάδα.
0: Δημήτρης από Γλυφάδα. Ναι, τι έγινε? Ναι.
1: Καλή, κύριε Δημήτρη, καλησπέρα. Τι κάνετε? Έχουμε ξαναπαίξει. Καλά, δεν θυμάμαι.
0: Κύριε Δημήτρη, μας ακούτε?
1: Πολλά προβλήματα σήμερα.
0: Κόβεται και το ίντερνετ συνέχεια, κόβεται και οι γραμμές. Σε λίγο θα κοπεί και το μικρόφωνο.
1: Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Φέρνουμε κανένα χαρτί, γιατί δεν ανοίγει το πρόγραμμα εδώ. Πώς θα κρατά τους ανθρώπους?
0: Ποιο χαρτί?
1: Ένα χαρτί να σημειώνω.
0: Α, νόμιζα να σκουπιστείς, λέω, τι λέει.
1: Καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
5: Μαρία.
0: Γεια σου, Μαράκι, από Ήλιον. Λοιπόν, άκου λίγο. Παίρνεις τηλέφωνο, όπως και ο κύριος Δημήτρης πριν, και όλοι εσείς που παίρνετε τηλέφωνο για να παίξετε και δεν ξέρετε τι θα κερδίσετε. Αλλά πάρα πολύ μου αρέσει εμένα αυτό, γιατί σημαίνει ότι παίρνετε.
5: Για να σας ακούσω.
0: Ναι, αυτό πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μόνη μου το ζω εγώ τώρα.
1: Όχι, ζήστο με νεγάκι, δεν πειράζει. Όχι, ξέχα μου θυμίζει το παραπέντε.
0: Τη
1: ξαδέλφη.
0: Μόνη. Αγαπητοί μου τηλεθεατές, λοιπόν, Μαρία μου, ένα ούζου ρολόι θα γίνει δικό σου. Πρέπει να απαντάς λάθος στις ερωτήσεις και έχεις 15 δευτερόλεπτα. Είσαι έτοιμη?
5: Για να πάμε.
0: 1, 2, 3 και ποια μέρα έχετε πριν την Κυριακή?
5: Η Τρίτη.
0: Αν είσαι νηστικός, έχεις φάει ή δεν έχεις φάει?
5: Έχεις φάει.
0: Πόσα πόδια έχει μια καρέκλα?
5: 5.
1: Πιο γρήγορα.
0: Με τι βλέπουμε?
5: Με τα αυτιά.
0: Τι κάνουμε με μια ομπρέλα όταν βρέχει?
5: Την κλείνουμε.
0: Σωστό, κλείνουμε. Σωστό, σωστό, μπράβο.
1: Το πήρε, το πήρε.
5: Σωστό πολύ.
0: Μπράβο, Μαράκι.
1: Είχε
0: μου
1: ακόμα και 3 δευτερόλεπτα να ξέρω.
0: Ναι, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο. Μπράβο σου. Φιλάκια, φιλάκια. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. Πολλά φιλιά στην Ευανθία, φιλιά στην Καλλιόπη, στην Τζέννη, στην Ειρήνη, στο Βαγγέλη. Μας στέλνετε μηνύματα στο Viber για το πού βρίσκεστε, περιοχές που μας ακούτε, τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Αν έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους, όλα θέλουμε να τα μάθουμε. Προς το παρόν θα ακούσουμε. Να ακούσουμε. Αναβίση θέλω. Θέλω το πράγματα από το παρελθόν. Ναι, το πράγματα.
1: Ένα απαγορευμένο δεν μου έχεις βάλει από χθες που το ζητάω.
0: Έχεις ζητήσει το απαγορευμένο, δεν το θυμάμαι, Θανάση, συγγνώμη. Ναι, το απαγορευμένο.
1: Α, ευχαριστώ.
0: Το απαγορευμένο. Α, έχω να το ακούσω και πάρα πολύ καιρό. Για ξεκινά, Γιάννη. Έχω να το ακούσω αυτό το τραγούδι από όταν βγήκε το απαγορευμένο. Γιατί και στο χωτέρ μου πήγαινα, νομίζω ότι το έλεγε. Έχω αυτή την αίσθηση. Έλεγε μόνο καρβέλα εκεί.
1: Και στο απαγόρευαν.

0: Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για την Kimberly Guilfoyle είναι πάρα πολύ απλή. Τη ευχόμαστε καλή επιτυχία. Αυτό.
1: Κουρδιστάν. Μετά θα πάει. Τη βλέπω για Σιβηρία. Στου Πούτιν να τον ξεψυρίζει.
0: Σιωπή. Ναι. Σιωπή, τι είναι αυτά που λες. Λοιπόν, διαβάζω στο πρώτο θέμα για το σκάνδαλο της χρονιάς ότι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Το πέναλτι ακυρώθηκε μέσω κινητού τηλεφώνου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Το είδες αυτό?
1: Όχι, δεν το έχω δει.
0: Ένας διαιτητής, ο Λαμολίνα, ήταν
1: στον
0: αγώνα και καταλόγησε δύο ανύπακτα πέναλτι. Το δεύτερο το ακύρωσε μετά την προβολή βίντεο από κινητό τηλέφωνο ως ποδοσφαιριστή. Πήρε το τηλέφωνο και σου λέει: α, για να το λέει εδώ.
1: Σε ποια χώρα?
0: Στην Αργεντινή.
1: Αργεντινή. Εντάξει, κάποτε εμείς εδώ στέλνανε με SMS. Είναι πέναλτι σφύρα. Και το σφύριζε αυτό.
0: Δεν υπήρχε τέτοιο.
1: Ήταν IO technology αυτό.
0: Δεν υπήρχε VAR.
1: Αυτό ήταν το VAR. Τότε δεν το βλέπαμε εμείς.
0: Ναι.
1: Έπαιρνε κανένα το διαιτητή. Έλα, ρε, πέναλτι, δεν το δες.
0: Και διαβάζω και για τον κριτικό Βοσκό, ο οποίος έχει 130.000 followers στο TikTok.
1: Α, πολύ.
0: Και το BBC ανέβηκε στα λευκά όρια για να τον συναντήσει.
1: Εγώ τον είδα, είδα και τη συνέντευξή του. Πολύ ωραία.
0: Δεν
1: συνέντευξη.
0: Την είδα.
1: Και πολύ ωραίο τύπο. Και ωραίο άντρα, θα το πω.
0: Ο Γιάννης Παπασιφάκης. Ο οποίος συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση, την ορεινή κτηνοτροφία. Και μέσα από το TikTok τα παρουσιάζει έτσι όλα αυτά.
1: Έτσι
0: πάρα
1: είμαστε.
0: Πολλοί άνθρωποι.
1: Εμείς οι ωραίοι, όταν ασπρίζουμε, γινόμαστε ακόμα πιο ωραίοι. Ρε. Σαν την νιό είμαστε.
0: Και το άλλο που διάβασα είναι για την Ελληνοαμερικανίδα. Ουσιαστικά είναι η Μπάρμπαρα, η οποία υιοθετήθηκε από Αμερικανούς το 1959 και βρήκε τη βιολογική της οικογένεια τώρα. Μετά από 65 χρόνια χάρη σε ένα τυχαίο τεστ DNA. Η μαμά της ήταν ανήλικη όταν ουσιαστικά την νοικιοφορούσε και δεν μπορούσε να τη μεγαλώσει. Και υιοθετήθηκε από Αμερικανούς, οι οποίοι της απαγόρευαν, φοβούμενοι μην τυχόν βρει την βιολογική της οικογένεια και φύγει, δεν της απαγόρευαν να έρθει να ταξιδέψει εκτός Αμερικής.
1: Φαντάστορα.
0: Και μετά από τυχαίο τεστ DNA ενός ανιψιού της, βρήκε την οικογένεια της ρίζες εδώ στην Ελλάδα.
1: Πίστευτο,
0: μετά από 65 χρόνια, παιδιά.
1: Αυτό είναι, να ξέρεις, το αγαπημένο, αυτό είναι το αγαπημένο αστείο της μάνας μου.
0: Ποιο?
1: Αυτό. Της αρέσει πάρα πολύ. Μας το λέγα ο παιδάκια, λέει, αχ, χτυπήσε κάποια μέρα, λέει, η πόρτα. Και είναι, λέει, κανένας έτσι πιο Λατίνος, πιο ξανθός, αλλά μοιάζει στον πατέρα σας. Και πει καλά, ε, μπρόδε, Χερμάνο, αγκάλιασε το. Ήταν καπετάνιος.
0: Έλα, σταμάτα, ρε Δανάση.

Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Η πρώτη παρέα της σεζόν με καλεσμένη την Ιουλία Καλυμάνη. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
7: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
8: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
7: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
8: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
7: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
8: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
7: Αλήθεια!
8: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, L'Oréal, Kérastase.
7: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
8: Για την κόρη σου.
7: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
8: Γράφε, 2831-030-250.
7: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
8: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
7: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
8: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
7: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
8: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
9: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
10: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
9: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
10: Δεκαλικά Χνάρης.
9: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
10: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
9: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
10: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πώληση χονδρική λιανική.
9: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
11: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
12: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
13: Δύναμη,
14: εμπειρία,
13: γνώση,
14: εξειδίκευση.
13: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
14: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
13: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
14: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
13: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
14: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
15: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
16: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
15: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
16: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
15: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
17: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
18: Πω πω, τι ωραία που μυρίζει εδώ.
19: Ε, βέβαια, έχουμε τους γκουρού του αρωματισμού.
18: Γκουρού?
19: Η πρώτη εντύπωση της επιχείρησής σας ξεκινά από την καθαριότητα και το άρωμά της. Είστε έτοιμοι να ξεχωρίσετε?
18: Στην Guru Aromas προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις αρωματισμού, απολυμαντικά βεσέ και επαγγελματικά εντομοαποθητικά για κάθε επαγγελματικό χώρο στο Ρέθυμνο.
19: Καλέστε μας τώρα για μια δωρεάν μελέτη και δοκιμή, για να γνωρίσετε και να προσαρμόσετε τα προϊόντα μας στο δικό σας χώρο, χωρίς καμία δέσμευση.
18: Guru Aromas. Θα μας βρείτε στην οδό Νικηφόρου Φωκά 6. Γκουρού Αρώμας. Η υπογραφή καθαριότητας και φρεσκάδας για την επιχείρησή σας.
19: Τηλέφωνα επικοινωνίας 28 310 26 442 και 690 942 98 41. Υπεύθυνος επικοινωνίας Ιωαννίδης Μάκης.
20: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
21: Ρούχα σε χρόνο ρεκόρ, μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
22: Κατέβασε το app Σφαίρα 102,2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Μάρτινες αγάπες στον Σφαίρα 102.2. Καλησπέρα σε όλους, πολλά γλυκά φιλιά. Χρειάστηκε να κάνουμε μία διαδρομή με τον Θανάση τώρα στο break. Λοιπόν, είσαι πάρα πολύ κακός οδηγός. Σε ευχαριστώ για την εξυπηρέτηση, αλλά πραγματικά παθαίνω καρδιά.
1: Πώς το ορίζεις το είμαι πολύ κακός οδηγός?
0: Παθαίνω καρδιά, δηλαδή δεν είμαι ήρεμη, δεν με χαλαρώνεις.
1: Να σας περιγράψω τι
0: λοιπόν,
1: εννοεί.
0: Η απόσταση που κρατάει με τον προστινό είναι 5 εκατοστά. 5 εκατοστά.
1: Ελίνα, ήταν το λιγότερο από αυτό ήταν 1,5 μέτρο.
0: Αυτό που μου έδειξε γινόταν 1,5 μέτρο.
1: Ναι.
0: Έχει θέμα με το μέγεθος.
1: Όχι, καλά, ευχαριστώ. Αλλά όταν την πινακίδα του μπροστά τη βλέπεις στην κορυφή του τζαμιού σου, είσαι πολύ μακριά. Όταν δεν τη βλέπεις, έχεις ακουμπήσει. Καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει, ακουμπάς και πίσω σαν άλλος.
1: Δεν χωράει, κοιλιά.
0: Κάρολος, ναι. Και πηγαίνει, λέω, βλέπει. Βλέπει. Πρώτη φορά μπήκα σε να οδηγήσει εσύ και να είμαι συνοδηγό. Πρώτη φορά.
1: Είμαι λίγο απότομο.
0: Δεν πρόκειται να ξαναγίνει.
1: Είμαι λίγο νευρικό, είμαι λίγο απότομο.
2: Και πώ ζω στροφή και με ρωτάνε μόνο.
1: Και δεν την πήγα έτσι, έτσι. Έχω τζιπ. Να είχα τα καλοφτιαγμένα τα παλιά. Να είχα το 205. Καλά, ένα θα σου πω.
0: Πατά φρένο απότομα.
1: Δεν φταίω, εγώ η μπότα.
0: Εγώ είμαι αυτή που κάνω συνέχεια stop, πιάνω το παμπρίζ και λέω stop.
1: Συγγνώμη λίγο. Είμαστε εδώ κάτω το σταθμό. Πάμε στη γέφυρα, Γιάννη, που ξέρεις από κάτω για να περάσουμε. Χαλκιδόνα, λοιπόν. Και είναι μπροστά ένα αμάξι, πραγματικά είναι. Την ώρα που στρίβει, μπαίνουμε εμείς στο φανάρι, είναι στα 5 μέτρα. Και πιάνει τον αερό, ακούμε να πηγαίνει. Θανάση! Και λέω, έλα, μανά, βγες από το αμάξι πάλι. Πονάστηκα το 2009. Δεύτερο μασκέ, κάτω από το 205 νέων, τουρμπίνα, καλσόν στη Χουάνα. Σε πήγαινα ανάποδα τη Μόνια, ακούγαμε μέσα εισβολέα.
0: Η αστυνομία, γιατί δεν είναι στους δρόμους?
1: Τότε δεν ήταν, τώρα
0: να
1: είναι.
0: Να σε πιάσει και να μην σε αφήσει να βγει.
1: Δεν είχα αμάξια τότε.
0: Α, από Παναγία μου,
1: ήταν
0: λοιπόν.
1: Σιντροέν ήταν.
0: Μου θύμισε αυτό που έχω κάνει εγώ στον Κηφισό, που ήταν ένας από πίσω που μου κόλλαγε τόσο.
1: Όχι,
0: σταμάτησα. Κατέβηκα, λέω να σου πω κάτι. Λοιπόν, εγώ δεν θα πάθω καρδιά για σένα. Θα κάνω ένα σνάκι να περάσεις και πήγαινε και χώρο στον προστινό. Α, κάτσω εγώ τώρα να.
1: Μα εγώ
0: και γέλαγε ο άνθρωπος.
1: Μα τι να κάνω, εγώ δεν χώρομαι. Μα να σου κάτι, το ένα μέτρο, το μισό μέτρο είναι μια χαρά πόσο.
0: Θανάση, είσαι πάρα πολύ κακός οδηγός.
1: Καλά, θέλει. Είμαι πάρα πολύ κακός οδηγός.
0: Λοιπόν.
1: Γιάννη, μα βάζει. Ανάποδα τη μονιά στα καλλιέρα σαλόνια.
0: Εντάξει. 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε. 211-779-31. Πολλά φιλιά στον κύριο Δημήτρη την Γλυφάδα που μας στέλνει μήνυμα και μας λέει κόπικη γραμμή. Ναι, υπάρχει ένα θέμα σήμερα και με τις γραμμές και με το ίντερνετ και με όλα. Λίγο να βρέξει αυτή τη χώρα, καταλαβαίνετε ότι τα συστήματα, όχι του πολίτη, του πολίτης group, γενικά. Εγώ,
1: Δημήτρη...
0: εγώ το πρωί είχα δύο διακοπές ρεύματος χωρίς λόγο. Θα μου κάψει όλες τις συσκευές.
1: Εντάξει, έχεις λόγο και εσύ. Μένεις επαρχία. συγγνώμη
0: τι
1: τώρα.
0: Έχει πάθει.
1: Έχω κέφια.
0: Για ξεκίνα λίγο.
1: Είμαι μόνος.
0: Μου βγήκε ένα βίντεο στο TikTok όπου τραγουδάει η Άννα Βύση με τον Νότι Σφαγιανά για αυτό το τραγούδι.
1: Τραγούδαγε τέλεια και ο Νότης.
0: Όταν μπήκε ο Νότης όμως.
1: Ναι, συνόδευε.
0: Και γράφει ένα σχόλιο από κάτω. Νότι γύρνα να γυρίσουν τα τσιμέντα.
1: Δεν θυμάστε την ετικέτα του βίντεο τι έλεγε.
0: Τι έλεγε.
1: Άννα Βύση τραγουδάει και Νότης μπαίνει με στροφή με κόκκινα.
0: Μέσα το Μέση λες.
1: Μέσα το Μέση.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Γράφω το σενάριο μιας ταινίας.
2: Τι ταινία είναι?
1: Είναι μια ταινία.
3: Με πολύ φορό.
1: Είναι μια ταινία που έχει στοιχεία θρίλερ.
4: Ωραία.
1: Και τσόντα.
2: Και τσόντα.
1: Ναι, τσόντα με θρίλερ.
2: Τι συνδυασμό είναι αυτό?
1: Και έχω σπάσει τα νεύρα μου για τον τίτλο. Αλλά τον βρήκα.
4: Άντε, πες το.
1: Η Παρασκευή και η 13.
5: Να το.
0: Πρωινό Σφαίρα.
6: Ο Σφαίρα 102 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102. Τα λέμε εκεί.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Σφαίρα 102-2.
10: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
11: Ναι, μαμά.
10: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
11: Ναι, μαμά.
10: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
11: Ναι, μαμά.
10: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
12: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
16: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος. Στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
15: Οικογένεια Adams. Το musical.
16: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
18: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
19: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
20: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
21: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Είσαι έτοιμος για το New Deal με τη Spotawheel? Εποφελήσου τώρα από ειδική προσφορά στα 24 μήνα και 36 μήνα προγράμματα leasing και απόκτησε ένα καινούριο αυτοκίνητο με χαμηλότερο μηνιαίο κόστος. Spotawheel. Ο πιο προσιτός τρόπος να αποκτήσεις ένα καινούριο αυτοκίνητο.
5: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις.
11: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
22: Η ώρα είναι 6.
23: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
24: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
25: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 20590.
26: Κοίτα τι ρίχνει έξω, κατακλυσμός, δεν πάμε πουθενά.
25: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
26: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
25: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθινος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
26: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
25: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
27: Πώς πάει?
28: Με άφησε.
27: Τι, γιατί, τι συνέβη?
28: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
27: Και τώρα?
28: Τώρα θα καλέσω την οδική.
29: Η λύση.
30: Κουτεντάκης.
29: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
0: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
1: AutoFit.
2: Κουτεντάκη. Πλήρη διαγνωστικό έλεγχο και ολοκληρωμένο σέρβι με ταχύτητα και αξιοπιστία.
0: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
1: AutoFit.
2: Κουτεντάκη. Στα τρία μοναστήρια.
0: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
3: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
6: Άκου δυνατά.
3: Άκου μοναδικά.

0: Μπορείς φέρεις και το είπες στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας, γεια σας και πολλά φιλιά. Μισό λεπτά για να φτιάξω λίγο την καρέκλα μου. Γιατί δεν.
1: Ο Θοδωρής Φέρης πάντως δουλεύει 7 στα 7.
0: Ποιος?
1: Ο Θοδωρής Φέρης δουλεύει 7 στα 7, 365 στις 365 μέρες. Τώρα το πρωί σε πέσιμο, λιωμένος ήταν στο παράθυρο του αυτοκίνητου και λέγε: Πάμε τώρα, μας τα δίνει η ζωή, πάμε να τα πάρουμε όλα.
0: Έτσι έλεγε.
1: Εντάξει, κάπως έτσι.
0: Δεν τον ξέρω, αλλά έχω μάθει ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί.
1: Τα καλύτερα παιδιά, τα καλύτερα παιδιά.
0: Λοιπόν, θέλω να στείλω πολλά φιλιά στον Μανώλη που μου έστειλε πριν λίγο μήνυμα στο Instagram και μου γράφει. Μισό λεπτάκι, λίγο χάσει τα χαρτιά.
1: Φτιάξε τα χαρτιά σου.
0: Και μου γράφει: Καλησπέρα, υπέροχα πλάσματα. Έχω φάει ένα κόλμα με το Δεν είμαι μονάχη από την Άννα Βύση. Ποιο τραγούδι είναι αυτό?
1: Ιδέα δεν έχω.
0: Δεν είμαι μονάχη.
1: Δεν είμαι στου Fanatics.
0: Ξέρετε, όλοι τώρα αρχίζουν και ανακαλύπτουν, δεν το έχουμε. Αρχίζουν και ανακαλύπτουν τραγούδια που δεν έχει γράψει ο Νίκος Καρέλος, μάλλον γι' αυτό.
1: Ναι, σου λέει τώρα είναι το απόλυτο trend στο TikTok. Κάνουν viral όλα τα τραγούδια άνευ καρβέλας.
0: Η Ματούλα είναι μαζί μας εδώ. Πολλά φιλιά στη Ματούλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Λία, ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος λέει: Δεν διαβάζει τα μηνύματα, ρε παιδιά. Τι μας έχει στείλει, Κωνσταντίνε?
1: Σα διαβάσαμε τώρα.
0: Όχι, μας έχει στείλει για τους μπαμπάδες. Πρόσκληση που δεν έχουμε δώσει και για το Μαρόκο που ακόμη δεν το έχουμε δώσει. Μας έχει στείλει κάτι άλλο και δεν έχει έρθει. Μπορεί αυτό να εννοείς, δεν μας έχει έρθει όμως κάτι άλλο από σένα. 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε. 211-779-31. Σε λίγο θα παίξουμε βεβαίως. Θα παίξουμε την απαγγελία. Ο Θανάσης. Τι έγινε?
1: Οχ.
0: Τι έγινε?
1: Η εφορία ψάχνει την βιομηχανία των influencer.

0: Μαλβίδες. Και λέει καλά, δεν ρίχνουμε να κάνουμε, ψάχνουμε αυτό, ψάχνουμε εκεί και λέω ρε γάμο το. Και σαν αυτά καλά.
1: Θα σου πω, εδώ, εγώ δεν μου έρχεται στο μυαλό κάποιον. Δεν μου έρχεται στο μυαλό κάποιος, γιατί Μαλδίβες, Ηνωμένα ταξίδια, πολυτελή και αυτά, αν και επειδή πες για ταξίδια στο εξωτερικό και για μαγαζιά, αν μιλάμε για την Τούνη, τον έχει δημοσιεύσει ότι βγάζει πάνω από 2 εκατομμύρια ένα που βγάζει.
0: Υπάρχουν και πιο μικροί που θέλουν να γίνουν Τούνη.
1: Δεν του ξέρω.
0: Καλέ, τώρα σου λέει εδώ με τα PR trip, είδε αυτή την ασθένεια. PR trip.
1: Τώρα φεύγουν πληρωμένων αυτά.
0: Είναι πληρωμένα και είναι ταξίδι.
1: Όλα.
0: Και είναι, ας πούμε, 2-3 τώρα, 4-5. Ναι. Ξέρω.
1: Εντάξει, είναι ωραίο γιατί μαθαίνεις. Ακού, ναι, για ένα μπραντ είναι διαφήμιση.
0: Δεν αντιλέγω. Ναι. Αλλά επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί influencers πλέον, να του πάνε λίγο. Δηλαδή υπάρχουν 5-6.
1: Πού θες να πας τώρα, γιατί δεν θες να καταλήξεις.
0: 5-6 συγκεκριμένοι influencers που είναι στα κονέ μέσα. Δηλαδή βάλαμε την τηλεόραση και στο ίντερνετ, εκεί έχουν καταλήξει με τις κλίκες. Κάνουν ταξίδι στο ταξίδι.
1: Ακούγεσαι ζηλιάρη.
0: Μα είμαι.
1: Γιατί,
0: συγγνώμη, εγώ είμαι από το 14 Ελλήνα.
1: Τι είναι διαφημίσεις, αγάπη μου, το contouring.
0: Συγγνώμη, ένα PR trip από το 14.
1: Πού είχες πάει?
0: Πού με πήγανε? Α, τώρα μου με πήγανε Ιταλία.
1: Εγώ.
0: Ούτε ένα.
1: Μέχρι τη Χαλκίδα έχω πάει. Και πάλι με δική μου βενζίνη.
0: Ναι, έχεις φύγει.
1: Το PR trip είναι από εδώ στη Χαλκίδα.
0: Μα έχεις φύγει από πρωτεύουσα. Θεωρείται PR trip. Έστω. Να με πάνε μέχρι την Αμογιανή, ρε φίλε. Να με πάνε κάπου. Να πούνε. Μπράβο σας, κύριε Χορηγέ!
1: Ακού, ζήλεψε ώρα να ήταν. Λοιπόν, φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μαζί μας εδώ, δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία, εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη. Από τις 16 έως 29 του Οκτώβρη, μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project. Είναι μια έκθεση όπου νέα καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με μια άλλη ματιά. Gasmuseum.gr.
0: Πόσες φορές ψάχνουμε για μας ένα τηλέφωνο, επειδή κάποιος που ξέρουμε τον έχει χρησιμοποιήσει μία μόνο φορά. Στο Δουλεύθερα έχει εξελογήσει από εκατοντάδες χρήστες και όχι μόνο μία, από τον τριτοξάδερφο του κουμπάρου της γνωστής. Αυτό ναι, τον εμπιστεύεις.
1: Αυτό ναι. Αυτό ναι.
0: Αυτό ναι.
1: Αυτόν.
0: Αυτό ναι.
1: Εκείνον.
0: Όχι ρε, είναι αυτό ναι. Το εμπιστεύεσαι.
1: Είπες αυτό ναι.
0: Αυτό ναι είπα. Τον αυτό ναι.
1: Ο αυτό ναι του αυτό ναι.
0: Να πούμε μπράβο στην πολίτη.
1: 50-0.
0: Να πούμε μπράβο στην πολίτη γκρουπ που παίρνει παιδιά τα οποία δεν μπορούν να μιλήσουν καλά.
1: Ζήγα,
0: ανοίγει τα σύνορα. Όλοι έχουμε δικαίωμα στην ευκαιρία.

0: Τα πειράζεις όλα τα κουπιά.
1: Ε, από παιδάκι έτσι.
0: Τα πειράζεις όλα.
2: Να κάνω.
0: Μόνο στο αυτοκίνητο δεν ξέρεις να τα πειράζεις σωστά. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102-2 και πάμε.
1: Στο αυτοκίνητο έχω πειράξει κάτι κουμπάκι.
0: Έλα.
1: Άσε τώρα, αυτό είναι σημαντικό οικογενειακό.
0: 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε να παίξουμε απαγγελία για να διεκδικήσετε πακέτο Combo Pizza Fan, μια high protein pizza, μια high protein σαλάτα και tropical bites. Όλα αυτά σε ένα πακετάκι για εσάς που θα κερδίσεις, για εσένα που θα κερδίσεις. Θα πεις το τραγούδι δηλαδή που λέει ο Θανάσης. Θέλουμε τίτλο τραγουδιού, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Γεια, ναι. Πώς σε λένε?
3: Είμαι η Έφη.
0: Είσαι η Έφη, από πού τηλεφωνείς?
3: Τρακομακεδόνε.
0: Από?
3: Τρακομακεδόνε.
0: Δεν σε ακούμε καλά.
3: Τρακομακεδόνε.
0: Ναι, απλά δεν σε ακούμε καλά και δεν ξέρω αν θα μπορούμε να παίξουμε εύκολα.
3: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Ναι, ναι, Έφη μου. Λοιπόν, θα ακούσεις το Θανάση.
3: Ωραία.
0: Καλή επιτυχία να έχεις, την από κι εγώ.
1: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου μόνο.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, κάτσε γιατί πήγε λίγο νερό. Θανάση.
1: Έλα.
0: Θέλω το τραγούδι που θα πεις τώρα να το πεις σαν την Κατερίνα Στανήση.
1: Κατερινιό.
0: Μάλιστα. Και ο Θεός μαζί μας. Όχι, όχι, κανονικά τραγουδά η γυναίκα.
1: Κανονικά τραγουδά η ίδια.
0: Θανάση, τελείωνε.
1: Γιάννη, πιάσε ένα σόρε, ένα σόλερε.
0: Ένα σόλ, σόρε.
1: Ένα σόρε.
0: Πόσες είναι οι νότες, Θανάση?
1: Πάμε, πάμε. Πάμε λίγο γιατί κρυώνει η φωνή. Κρυώνει το εργαλείο, Ελίνα. Σε είδα μια φορά, μέσα στον ύπνο μου. Ήσουν φωτιά και ήσουν δίπλα μου.
0: Έλα, μιλά κανονικά.
1: Πανικός με πιάνει. Πρέπει να είσαι εδώ. Και σήμα δεν πιάνει το τηλέφωνο.
0: Για πες, Έφη.
3: Έλα, ναι. Το τηλέφωνο.
0: Έτσι.
1: Ετελεφώνε. Ετελεφώνε.
0: Δεν τραγουδάει έτσι, Στανίση. Τροπή σου. Κι αν μας ακούει τώρα η κυρία Στανίση θα πει.
1: Την αγαπάω. Καλά την έκανα, Ελληνάκη. Η φωνή είναι από
0: τους ελληνικούς έτσι. Έφη μου, συγχαρητήρια, μείνε στην γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
3: Ναι, ναι.
0: Φιλάκια. Είναι δυνατόν. Κάνε μου και εμένα ένα τώρα.
1: Θες και εσύ τώρα, πάλι Στανίση.
0: Θέλω Ιουλία Καλυμάνη.
1: Ιουλία Καλυμάνη, είναι λίγο πιο ελαφριά. Πάμε με το δεύτερο, Γιάννη.
0: Σαν να μιλάει στην ορχήστρα του μιλάει.
1: Λοιπόν, όχι.
0: Πώς μιλάει και λέει. Με ένα φα, ναι. Ένα φα.
1: Πάμε λίγο. Βάλε σε. βάλε σε DM. Πρώτη, πάμε.
0: Τι μωρέ.
1: Λοιπόν, η Ιουλία μπαίνει λίγο έτσι πιο. Έχω μια αγάπη φλέβα στο λαιμό. Μου τραγουδά ένα παλιό καημό. Και όσο πλαγιάζω, τόσο ξυπνά αντέχει.
0: Έχω μια αγάπη, τε ζεις.
4: Έχω μια αγάπη, μια πληγή.
1: Μπράβο, Ελένα!
0: Σε μένα βάζει το ρεφρέν!
1: Μπράβο, Ελένα!
0: Παιδί, έχει θέμα! Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι ακριβώς αυτό που έχει στη λίστα σου.

0: θέλω εγώ με σένα, λέει ο Τζορτζ Σαμπάνης στον Σφαίρα 102-2.
1: Ελίνα, άκουγα να τη λέω. Είμαι μια ηλικία πλέον. Θα μου σπάσει το τύμπανο. Δεν θα τα ανεβάζει έτσι τη τάση απότομα.
0: Τι είναι, σε έχω δυναμώσει.
1: Όχι, είναι χαμηλά και όταν τα βάζουμε τα σταυτάκια μέσα στα αίμα.
0: Α, πω κάτι.
1: Δεν το πα σιγά σιγά το μπαμπαμ! Δεν είσαι φοιτήτρια. Μπαμπαμ μέσα στο σπίτι να σου κάνουμε παρατήρηση μην το βάζει τέρμα.
0: Έτσι σε ενοχλεί το εδώ.
1: Δεν με ενοχλεί καθόλου η ένταση. Ναι. Με ενοχλεί όταν το κάνει απότομα.
0: Δεν το κάνω απότομα.
1: Τώρα,
0: εδώ. Το κάνω εδώ.
1: Όχι, δεν το κάνει εκεί, Έλληνα. Το έχει στο μιούτ και βάζουμε τα γουσικά μπαμ τέρμα και λε. Σφαίρα! Λυπήσου μας λίγο. Σαραντάρισα.
0: Παιδιά, ο Μπρατ Πιτ τον είδες? Τι styling που έχει.
1: Κοιτάω τον καθρέφτη κάθε πρωί.
0: Συγγνώμη, παραδίδει μαθήματα styling, παιδιά. Μαθήματα styling.
1: Έλα, σταμάτα τώρα, μια μπότα.
0: Έκανε ένα color blocking φοβερό. Έβαλε τυρκουά σακάκι με φούξια παντελόνι.
1: Ωπα, ο ταμτάκος.
0: Δεν τρέπεσε λίγο εσύ? Κοίτα τι ωραίος που είναι.
1: Για εδώ τον παϊτέρι.
0: Κοίτα, κοίτα. Δεν μπορεί να το υποστηρίξει γι' αυτό. Κοίτα τι ωραίο που είναι.
1: Είναι σαν ξεβαμένη.
0: Είναι
1: σαν ξεβαμένη κούκλα Ken τη δεκαετία του 80 που την άφησε στον ήλιο το παιδάκι.
0: Ναι, θα ήθελε. Πόσο ζηλιάρη μπορεί να είσαι.
1: Είναι χάλιο συνδυασμό.
0: Και κρέμ πανοφόρη. Α, όχι.
1: Είναι σαν να έχουν γυρίσει. Είναι σαν να έχουν γυρίσει το Τζόκερ ελληνική παραγωγή. Τα ρούχα του. Σαν να είναι ελληνική.
0: Για να κάνω λίγο εικόνα. Έχει αφήσει και το παρετό που κάμισο ένα κουμπί ανοιχτό.
1: Γύρνατε να το δει ο Γιάννης.
0: Θα σου πω. Φοράει ένα κολιέ. Πώς το λένε, μενταγιόν.
1: Ένα δι.
0: Με ριγέ σαν πουκάμισο. Κοίτα εδώ. Δεν είναι πολύ ωραίο.
1: Κούκλο.
0: Δεν τρέπεστε λίγο.
1: Όχι καθόλου.
0: Απλά δεν. Αν το βάλει εσύ. Αν το βάλει εσύ, αυτό θα γελάμε.
1: Είναι, εννοείται.
0: Αν το βάλει ο Μπρατ Πιτ, χειροκροτάμε.
1: Ναι, όμω δεν πάει έτσι η ζωή, Ελίνα. Δεν πάει έτσι η ζωή, Ελίνα. Επειδή ο άλλο είναι όμορφο, να τα συγχωρούμε όλα.
0: Ναι, αγάπη μου, και εγώ αν βάλω αυτά που φοράει δίπλα οι νέε, ανέ, πώ τη λένε, αιώνε.
1: Καταρχά είναι 70 χρόνων άνθρωπο να μαζευτεί.
0: Σιγά.
1: Έλα να πούμε τον μπάρμπα.
0: Άκου.
1: Σιγά μπορεί, 5 χρόνια μικρότερο από τον Μάικλ Ντάγκλας είναι. Έγραψε την αυτοβιογραφία του άλλο.
0: Κάτι έγραψε μέσα, κάτι έγραψε.
1: Είδε, λέει, όταν του είπε η Κάθριν Ζέτα Τζόουντ, ότι πλέον είναι μαζί, λέει, πήρε τηλέφωνο τρει διαφορετικέ σχέσει που είχε, ή πέντε, δεν θυμάμαι, σε πέντε, τρει διαφορετικέ πολιτείε, σου λέει, είμαι με την Κάθριν, πρέπει να χωρίσουμε. Τίμιος, της χώρισε.
0: Περίμενε.
1: Ναι. Το λέει στην αυτοβιογραφία του.
0: Είχε ταυτόχρονα πολλές σχέσεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέει μεγάλη χώρα. Δεν μπορώ να κυκλοφορώ συνέχεια με μία. Να έχω σε μια πολιτεία μία σχέση.
0: Ναι, και τις χώρισε ταυτόχρονα όλες.
1: Ναι, και όταν λέει η Κάθριν ήρθε.
0: Μεγάλη
1: και,
0: καρδιά.
1: Λέει,
0: ψυχούλα.
1: Και αν την κάνω για σένα, κοίτα.
0: Ναι, τις χωρίζει όλες.
1: Τις χωρίζει όλες.
0: Ψυχούλα.
1: Ψυχούλη.
0: Πραγματικά.
1: Έκανε πολύ ωραία συνταγή σε ψυχούλη τώρα που
0: Λοιπόν, πάμε στο Μασούτη. 50 χρόνια Μασούτης, 50 χρόνια πορείας, εξέλιξης και εμπιστοσύνης. Η εταιρεία ξεκίνησε από την Θεσσαλονίκη, διαμαντής Μασούτης ΑΕ, και σήμερα διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα με περισσότερα από 1.400 καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζόμενους. Μια εταιρεία που μεγαλώνει συνεχώς, παραμένοντας πιστή στις αξίες, μεγάλη ποικιλία προϊόντων, χαμηλές τιμές, καθημερινές προσφορές για όλη την οικογένεια. 50 χρόνια Μασούτης λοιπόν και συνεχίζουμε όλοι μαζί.
1: Ο Χρήστος Τζόλης μας κάνει όλους περήφανους με τη φανελά της Arsenal. Τώρα όμως μας κάνει περήφανος και με τη φανέλα του Giant Heart της Novibet. Ως νέος ambassador φυσικά, Τζόλις και Novibet προχωρούν μαζί. Με επίκεντρο τον άνθρωπο, γιατί μαζί κάνουμε τη διαφορά.
0: Γιάννη, ο φορτιστής που μου έχεις δώσει, με το ζόρι πάει από το 25 στο 26.
1: Για κάτσε να διαβάσω εδώ ένα, γιατί είδα ένα ωραίο μήνυμα. Λέει ο Σπύρος.
0: Για μας.
1: Ελίνα, ο Θανάης έχει δίκιο. Γι' αυτό είδε ένα ωραίο μήνυμα, γιατί το είδα πώς έγινε. Οδηγούσα και μόλις μπήκες μετά το σαμπάνι τρόμαξα. Είδες.
0: Δηλαδή τι έκανα, πείτε μου λίγο.
1: Ρε φίλε, τα βάζεις όλα πολύ απότομα. Πάπε, θα τρομάξει.
2: Στον αέρα αυτό. Ε? Στα ακουστικά σας, τι σχέση είναι.
1: Δεν ξέρω, πάντως ο άνθρωπος τρόμαξε. Το έχει πολύ δυνατά μάλλον.
2: Φίλος, εσύ που
1: δεν είναι το φίλος μου. Έλα τώρα, δεν τα στείλουμε εμείς αυτά.
0: Είσαι ο Σπύρος Μαυρομάτης.
1: Δεν είναι, στο Viber. Μίλες το επίθετο αρχικά.
0: Συγγνώμη. Είσαι ο Σπύρος στο Viber.
1: Δεν είμαι, ρε.
0: Εσύ το στείλες.
1: Δεν έχω bot, δεν είμαι υπουργός.
0: Δηλαδή, περίμενε. Γιάννη, πες μου λίγο, τι είπα. Τζορτζ Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Εκεί τρόμαξες.
1: Σου στέλνει κι άλλο μήνυμα τώρα. Οργισμένο είναι αυτό, να ξέρεις.
0: Πού το, για να το δω.
1: Τώρα θα σκάει σε 3, 2, 1. Τώρα έρχεται.
0: Πού το ξέρεις το πληκτρολόγιο.
3: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
0: Η
4: εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
6: 28310-24111.
5: Και www.mbs.com.gr.
6: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Αλφα στους 104,7.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Αλλά το κάνουμε να κατηρήσει έναν έκδοτο όποιο σου έρχεται.
2: Λοιπόν, το ψυγείο, γιατί τσακώνεται συνέχεια με τον φούρνο?
1: Γιατί
2: δεν αντέχει τα frozen, τα παγωμένα πράγματα, και ο φούρνος τα θέλει όλα ζεστά. Οπότε συνέχεια το ένα θέλει κρύο, το άλλο θέλει ζέστη και τα βρίσκει συνέχεια.
3: Εντάξει, πολύ ζεστή.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
4: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: σκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
2: Φυσικά.
1: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
2: Ορίστε.
1: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
2: Όχι φυσικά.
1: Γιατί?
2: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
1: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
2: Όχι.
1: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
2: Όχι.
1: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
2: Όχι.
1: Α, εντάξει. Γεια σας.
3: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete. Χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
7: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού ελληνικής κατασκευής με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Have you met Kiko? Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
10: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Τα σπάει η μουσική εδώ.
12: Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
11: Όχι ρε, σιγά, κομμένο τόπο. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
13: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Πάλι σχολή.
15: Πάλι γραφείο.
16: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
17: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
18: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Νίκος Οικονομόπουλος και το.
1: Ωραία το, ωραία μπήκες, αλλά το τσαφ στα αυτιά μου πάλι το έκανες.
0: Ποιο τσαφ, παιδί μου, είσαι.
1: Ρε, με την ένταση. Με την ένταση,
0: με την ένταση δεν μας νοιάζει, ρε Θανάση. Είναι διαφωνικός παραγωγός. Είσαι παρουσίαση, πόσο μας λένε, δεν ξέρω.
1: Να παίρνω βαρέα και να τη γυρνάω και τα φτάκι
0: μου. Σιγά καλέ.
1: Ωραία, κύριε πολίτη.
0: Σιγά καλέ.
1: Θέλω το ασπίδες ή κανονικά ακουστικά.
0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8.
1: Ζητήσω, ρε.
0: Που είναι, ναι, τι να ζητήσεις.
1: Πάει ένα επίδομα.
0: Επίδομα για ποιο πράγμα.
1: Καργά γιατί δουλεύω. Εντάξει, είναι προς τιμή μου. Θα μπορούσα να μου είναι influencer. Ένα. Δεύτερον, μου έχει μείνει.
0: Ναι, άκουσα.
1: Ρε, και Χαβάη τους πάνε, ρε Λίνα.
0: Λίστα.
1: Εγώ
0: λίγο.
1: Μόνο στο Λίλο Ιστίτσα έχω δει αυτά τα μέρη. Ω μπούνε, δηλαδή, να μην τον πάρω συνεργάτη σε ένα ταξίδι μαζί μου.
0: Μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ για την Kimberly Guilfoyle και είπε:
1: τι
0: έκανε
1: είπε?
0: Καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε.
1: Έπαιρνε
0: η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πριν από πολύ καιρό.
1: Α, τάκοψε. Έκοψε τους δεσμούς. Γιατί είμαστε παρουσίαση σαν την κόρη του. Ότι σας στέλνω την κόρη μου.
0: Έτσι έλεγε. Πω χαμώσε.
1: Την έχουν κράξει ό,τι υπάρχει στην Αμερική. Όλοι έχουν βγει, άστο.
0: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι.
1: Μερικοί τα βλέπανε.
0: Ποιο θα
1: αρχή.
0: Είναι ο αντικαταστάτης, δεν ξέρουμε.
1: Τώρα. Όποιος και να είναι.
0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2, παρέα εδώ με τον Δουλευταρά. Μαζί μας ο Δουλευταράς καθημερινά, που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Βλέπεις και τις αξιολογήσεις τους και τα δείγματα εργασιών τους. Επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται σε ένα καλύτερα, που θέλεις πάρα πολύ εκείνος εκείνη να είναι στις επισκευές του σπιτιού. Σε ό,τι έχει να κάνει με το σπίτι δηλαδή. Και ξέρετε τι κάνουν τη διαφορά. Κάνει τη διαφορά ότι έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειάζεσαι. Γιατί καμιά φορά θέλεις έναν άνθρωπο και στην αναποδιά. Κάτι μπορεί να μην πάει καλά, οπότε η υποστήριξη είναι εκεί από το Δουλευταρά.
1: Αλφα Bank Bonus Promo. Εδώ φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας. Έχεις έναν ακόμα λόγο για να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικό αέριο χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Μάθετε περισσότερα στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
0: 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. 211-779-30 είναι το τηλέφωνο μας. Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν ξέρω τι σου έδωσα, ναι. Κάνω και λάθη. Ναι, ναι. Είναι δύσκολη ημέρα σήμερα.
1: Να σου πω κάτι. Κουράζομαι να είμαι τέλειο συνέχεια.
0: Πείτε μου λίγο πότε είναι το Halloween. Πότε είναι.
1: Χθες.
0: Α, χθες ήταν.
1: Χθες, νομίζω.
0: Τέλος δηλαδή τώρα.
1: Όχι, κρατάει, δεν κρατάει. Α, μια μέρα είναι.
0: Γιατί εγώ πήγα στο σούπερ μάρκετ και οι κολοκύθες ήταν μπροστά με ζωγραφισμένες, με πρόσωπα, με τέτοια.
1: Να δούμε καμιά Halloween, κανένα thriller σήμερα. Έχει.
0: Γιατί thriller βλέπεις τα Halloween.
1: Στα Halloween μόνο thriller βλέπεις. Έχει thrillerά έχει.
0: Δεν μου λες, σου αρέσει να βλέπεις thriller. Τι έπαθες.
1: Δεν με ρωτάει τι thriller έχει. Τρεις φορές το έχω πει. Μα δεν με ρωτάει.
0: Τι σήμερα έχει thriller.
1: Έχει, σου λέω thriller σήμερα.
0: Το βράδυ.
1: Βέβαια.
0: Πού.
1: Βαλένθια Ολυμπιακός. Μιλάμε. Επεισοδιακό μάτς.
0: Μόνος του το ζει όλο. Θέλει να το ρωτάει, απαντάει μόνος
1: μα
0: του.
1: Μα δεν τις γιάνει τις πάσες.
0: Τι, γιατί είναι θρίλερ αυτό.
1: Είναι πρώτη η Βαλένθια. Μαζί με τον Παναθηναϊκό. Πέρα να την νικήσουμε. Πέρα κερδίζουν.
0: Η Βαλένθια δεν είναι ισπανική ομάδα.
1: Πέρα κερδίζουν οι ελληνικές ομάδες.
0: Ναι, σε ποια διοργάνωση είναι αυτό.
1: Euroliga.
0: Στο Euro. Το Euro που είχαμε πάρει και εμείς το 4.
1: Πάλι τα ίδια. Μπάσκετ. Το κοφί είναι αυτό.
0: Γιατί δεν λέγεται Eurobasket, Euroποδόσφαιρο, το καταλάβουμε.
1: Γιατί είναι
0: Eurofootball, Eurobasket, Eurovolley.
1: Είναι πρωτάθλημα. Λίγκα. Λίγκ.
0: Έχει 8.000 διοργανώσεις στο κάθε άθλημα.
1: Δεν σου φταίω.
0: Άλλο είναι το Champions League. Άλλο είναι το Europa League. Άλλο είναι το Mundial Παγκόσμιο League. Άλλο είναι μισή Ιφίλιος League. Άλλο η δεξιά Ιφίλιος League. Δηλαδή πραγματικά.
1: Τα παιχνίδια των ιδιωτών.
0: Και σε όλα αυτά τι παίρνουν, όλοι παίρνουν το ίδιο πράγμα, ε.
1: Χρήματα.
0: Α, αυτό παίρνουν.
1: Εμείς μη σου πω τι παίρνουμε. Όχι, είναι αποδεδειγμένο αυτό. Δηλαδή και να το παίρνεις.
0: Ναι.
1: Δε, απλά δίνεις μόνο.
0: Και εδώ ρε παιδί μου, και στην Ελλάδα. Πολλές οργανώσεις έχει.
1: Έχει πάρα πολλά.
0: Πρωτάθλημα, κύπελο.
1: Έχουν βάλει Super Cup πλέον.
0: Παίρνουν και άλλο.
1: Έχουν και Super Cup.
0: Παίρνουν και άλλο σκεύος πέρα από το κύπελο.
1: Σκεύος Ιδονής. Επειδή νικάνε. Γουστάρουν να είναι πρώτοι.
0: Λέω ρε παιδί, γιατί έχω ακούσει, παίρνουν την κούπα, παίρνουν το κύπελο, Δηλαδή παίρνει διάφορα.
1: Άκουσα μια πάρα πολύ.
0: Υποσελάνει όλο το σερβίτσιο.
1: Άκουσα μια πάρα πολύ ωραία ιστορία του Φάνη του Κατεριανάκη. Έχουν βγει πάρα πολλά podcast αθλητικά με πρώην ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, γιατί δίνουν και ένα άλλο βήμα και μαθαίνουμε πολύ ωραίες ιστορίες.
0: Μάλιστα.
1: Δικές τους, έτσι, που δεν τις ξέραμε ποτέ.
0: Ο κύριος είναι παίκτης.
1: Κατεριανάκης, ναι, ήταν. Παλιά, τερματοφύλακας. Ποδόσφαιρο.
0: Ποδόσφαιρο.
1: Τέλος πάντων, και έλεγε ο άνθρωπος που πήγε να παίξει στην Καβάλα στο Ψωμιάδι. Θεός χωρέστανε. Και έλεγε ιστορία για, το, για την.
0: Ο Ψωμιάδης που είχε
1: ο την ΑΕΚ.
0: Δεν είχε την ΑΕΚ. Ήταν Ολυμπιακό.
1: Έπαιρνε και Καβάλα. Τέλος πάντων, ρε παιδί μου, και ήταν αυτή η καρικατούρα, ρε παιδί μου. Ήταν αυτό ο Ψωμιάδης, τον γουστάρα μου, τον βλέπαμε έτσι με τον Πουρ και τα λοιπά. Οπότε τον έκανε πάρα πολύ καλά ο Κατεργιανάκης και λέγε αυτές τις ιστορίες πόσο ωραία τον μιμούταν. Και το ήξερε και ο ίδιος και τον ανέβαζε και λέγανε, ρε λίγο ρε, ο Μάγκα, τον πρόεδρο σου. Αλλά μου μείνε ένα μπόνους που του έταξε όταν είχα πάει να παίξει την Καβάλα, λέει. Μπαίνουν σε ένα γήπεδο και ήταν έξω από το γήπεδο κάποιοι πάγκοι με τοπικά προϊόντα. Και του λέει, κράτα τον γκολ σήμερα και είσαι και μαρμελάδα δώρο. Οπότε έχουν και τα κάτι.
0: Έχουν και το κάτι τίσου.
1: Το πόνους το έχουν.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Γιώργο Μαζονάκη. Ένα θαύμα στον Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλω να μάθω εκεί.
2: Ναι.
1: Έχουμε βρεθεί εμείς πουθενά, βαλάνε τη Σουβουλόπουλο, με ξέρει.
2: Ναι.
1: Ξέρει καπίτα,
2: ναι. Ήσουνα. Μάλιστα.
1: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό, πίσω από το πενζινάδικο. Μάλιστα, ήταν ομολογάει χωρίς ψυχολογού. Εντάξει. Ναι. Και το PSAI τώρα παίζει με ροκάμπτο από τον Γρηγόρη, τον έχει κάνει γαμπρό.
2: Μάλιστα, ναι.
1: Μάλιστα, δεν ομολογάει. Να το ξέρει το πατέρα. Αυτό είναι ειδικό μα ζεφυριώτη και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
3: Γιατί συμφωνεί με αυτά που λέει ο Βαλάντη, το ξέρει το Βαλάντη, τον Πουπουλόπουλο.
2: Ναι, το ξέρω. Το παλάτι Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμου και μεγάλε κοινωνικέ εκδηλώσει.
4: Έχει και παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε!
1: Κρύβει λόγια, Αλμάντο.
0: Πρωινό Σφαίρα.
5: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις. Πρώτη στάση, Μαρόκο. Ο Σφαίρα 102 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manisistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Φυσιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα. Για σκέψου, τι έκανες πριν από 12 ώρες? Μάλλον ετοιμαζόσου για δουλειά. Όπως και εμείς, αφού στο δικό μας ελαιοποιείο, στο κολυμβάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες πριν από 12 ώρες είναι ήδη το φρέσκο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Όταν η ελαιοποίηση γίνεται μέσα σε 12 ώρες, κρατάμε τη φρεσκάδα του καρπού ολοζώντανη. Έτσι, πετυχαίνουμε κορυφαία ποιότητα, περισσότερα θρεπτικά συστατικά, πλούσια γεύση και μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο. Έτσι, βάζουμε όλη την οστιμιά της Κρήτης σε κάθε μπουκάλι. Δοκίμασε Τέρα Κρέτα και θα το αγαπήσεις και εσύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
6: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Κλειντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
7: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη SpotaWheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες, χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. SpotaWheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πάμε Breaking Bad.
11: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
10: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
11: Stand-up είναι.
10: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
11: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical.
12: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
13: Η ώρα είναι 7.
14: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό, 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
15: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί. Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Green, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
16: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
17: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
18: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
17: Φυσικά, για πότε?
18: Το συντομότερο.
17: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
18: Μια χαρά.
17: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
18: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
17: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
19: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
20: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 74770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
21: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
22: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
21: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
22: Καλέ, στείλ' τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
21: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
22: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
21: Αλήθεια!
22: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, L'Oréal, Kérastase.
21: Περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
22: Για την κόρη σου.
21: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
22: Γράφε, 2831-030-250.
21: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
22: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
21: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-30250, σωστά?
22: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
21: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-30250 για το ραντεβού. Τέλεια.
22: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
2: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
3: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
4: Άκου δυνατά.
3: Άκου μοναδικά.
4: Αλφα.
23: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Πω, τι ωραία που μυρίζει εδώ.
3: Ε, βέβαια, έχουμε τους γκουρού του αρωματισμού.
2: Γκουρού?
3: Η πρώτη εντύπωση της επιχείρησής σας ξεκινά από την καθαριότητα και το άρωμά της. Είστε έτοιμοι να ξεχωρίσετε?
2: Στην Γκουρού Αρώμας προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις αρωματισμού, απολυμαντικά βεσέ και επαγγελματικά εντομοαποθητικά για κάθε επαγγελματικό χώρο στο Ρέθυμνο.
3: Καλέστε μας τώρα για μια δωρεάν μελέτη και δοκιμή, για να γνωρίσετε και να προσαρμόσετε τα προϊόντα μας στο δικό σας χώρο, χωρίς καμία δέσμευση.
2: Γκουρού Αρώμας. Θα μας βρείτε στην οδό Νικηφόρου Φωκά 6. Γκουρού Αρώμας. Η υπογραφή καθαριότητας και φρεσκάδας για την επιχείρησή σας.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 28310-26442 και 690-942-9841. Υπεύθυνος επικοινωνίας Ιωαννίδης Μάκης.
4: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
6: Έμεινε ένας.
7: Ναι, εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
9: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης. Σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
10: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
11: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
12: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
13: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23353.
14: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
3: 28310-24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Δύναμη,
5: εμπειρία,
4: γνώση,
5: εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
4: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
5: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
4: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
0: Αλφα στους 104,7.

FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
7: Άκου δυνατά.
8: Άκου μοναδικά.
9: Πρωινό σφαίρα.
10: Παναγή, ξέρεις ποιος ανακάλυψε το διαδικό σύστημα?
11: Ποιος?
10: Αυτός, ένα μηδέν.
12: Συγγνώμη, ήταν ανέτια επίθεση.
13: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10.
14: Πρωινό σφαίρα.
15: 104,7. 104,7.
16: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
17: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
18: Non-stop mix.
17: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
18: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Πω, τι ωραία που μυρίζει εδώ.
4: Βέβαια, έχουμε τους γκουρού του αρωματισμού.
3: Γκουρού?
4: Η πρώτη εντύπωση της επιχείρησής σας ξεκινά από την καθαριότητα και το άρωμά της. Είστε έτοιμοι να ξεχωρίσετε?
3: Στην Γκουρού Αρώμας προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις αρωματισμού, απολυμαντικά βεσέ και επαγγελματικά εντομοαποθητικά για κάθε επαγγελματικό χώρο στο Ρέθυμνο.
4: Καλέστε μας τώρα για μια δωρεάν μελέτη και δοκιμή, για να γνωρίσετε και να προσαρμόσετε τα προϊόντα μας στο δικό σας χώρο, χωρίς καμία δέσμευση.
3: Γκουρού Αρώμας. Θα μας βρείτε στην οδό Νικηφόρου Φωκά 6. Γκουρού Αρώμας. Η υπογραφή καθαριότητας και φρεσκάδας για την επιχείρησή σας.
4: Τηλέφωνα επικοινωνίας 28 310 26 442 και 690 942 98 41. Υπεύθυνος επικοινωνίας Ιωαννίδης Μάκης.
5: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28 31 0 36 107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
6: Ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
7: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
6: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
7: Δεκαλικά Χνάρης.
6: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
7: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
6: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλου Ποτάμου.
7: Τηλέφωνο 28 340 22 431 και 6986 380 160. Πόληση χοντρική λιανική.
6: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
5: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 28 31 0 20 590.
8: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Πρωινό σφαίρα.
11: Φιλαράκι μου, Μπάμπης, πώς καταλάβω ότι υπάρχει, είναι φίλε. Είχε μία βάρκα, τατουάζ,
12: ναι,
11: στο χέρι του,
12: ναι,
11: και έχει γίνει περοκιάνιο.
13: Ο Μπάμπης πάχινε.
10: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Μίξ, μίξ, μίξ.

Λες και σε έβαλε ο διάβολος. Αυτός ο πάνοπλος είναι ο πνεύμα κι αλάτι στις πληγές μου. Κάθε βράδυ υποθύμαχα. Μα σε περίμενα. Μα στείλει ο τιμά σου. Τώρα ήρθε η σειρά σου. Με γονάκες εσύ.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Τι είπε το αυγό γκάνγκστερ σε ένα άλλο αυγό που του χρωστούσε λεφτά?
2: Τι του είπε?
1: Τσόφλησες. Έχω κι άλλο ένα να σου το πω. Θα γίνω εκατομμυριούχος πουλώντας ντομάτες γεμιστές και πιπεριές με ρύζι. Θα γίνω γεμιστάνας. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία?
0: 6 με 7, 8,
3: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: 104,7.
5: 104,7.
4: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Δύναμη,
3: εμπειρία,
2: γνώση,
3: εξειδίκευση.
2: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
2: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
3: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
2: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50383 και 6974 901 553.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
5: Πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
3: Η λύση.
7: Κουτεντάκης.
3: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
10: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το.
8: Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
10: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά, για πότε?
11: Το συντομότερο.
10: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά.
10: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
13: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Πρωινό σφαίρα!
16: Λοιπόν, έκρυψα κάτι σοκολατάκια για να μην τα φάω.
17: Ναι.
16: Και πήγα, φίλε, και τα φάγα χθες βράδυ.
17: Γιατί?
16: Γιατί ήξερα που τα είχα κρύψει. Το ήξερα, θα με ρωτήσει.
15: 6 με 7, 8,
18: 9,
15: 10. 6 με 10.
19: Πρωινό σφαίρα!
20: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
4: 28310-24111
3: και www.mbs.com.gr.
4: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
3: και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grid, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
9: Άκου δυνατά.
10: Άκου μοναδικά.
9: Αλφα.
0: Αλφα FM

0: 104,7.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Διάβασα κάποιο παιδιά ότι σε 10 χρόνια τα χρήματα θα εξαφανιστούν. Εγώ είμαι 10 χρόνια μπροστά, να ξέρετε.
3: 6
1: με 7, 8,
4: 9,
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: 104,7.
5: 104,7.
6: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται. Αλφα FM.
0: 104,7.
5: 104,7.
6: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
2: Σφαίρα. Μόνο μαυροδάφνη έχεις μας τώρα. Ναι, καλή, καλή. Από πήρες δεν παίζεις τίποτα. Να σου πω, θα κοινωνήσεις, να τελειώνουμε.
3: Έλα μοίρα.
1: 6 με 7, 8,
4: 9,
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: Πέτρος Καράς.

0: σου, πως βάριεσαι εμένα και τον εαυτό σου.
1: 104,7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
4: Αν χαλάσει όμως...
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
1: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
6: Πω, τι ωραία που μυρίζει εδώ.
7: Βέβαια, έχουμε τους γκουρού του αρωματισμού.
6: Γκουρού?
7: Η πρώτη εντύπωση της επιχείρησής σας ξεκινά από την καθαριότητα και το άρωμά της. Είστε έτοιμοι να ξεχωρίσετε?
6: Στην Γκουρού Αρώμας προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις αρωματισμού, απολυμαντικά βεσέ και επαγγελματικά εντομοαποθητικά για κάθε επαγγελματικό χώρο στο Ρέθυμνο.
7: Καλέστε μας τώρα για μια δωρεάν μελέτη και δοκιμή, για να γνωρίσετε και να προσαρμόσετε τα προϊόντα μας στο δικό σας χώρο, χωρίς καμία δέσμευση.
6: Γκουρού Αρώμας. Θα μας βρείτε στην οδό Νικηφόρου Φωκά 6. Γκουρού Αρώμας. Η υπογραφή καθαριότητας και φρεσκάδας για την επιχείρησή σας.
7: Τηλέφωνα επικοινωνίας 28 310 26 442 και 690 942 98 41. Υπεύθυνος επικοινωνίας Ιωαννίδης Μάκης.
8: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
9: Νιώθω λίγο περίεργα.
8: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
10: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
12: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM.
13: Mix, mix, mix.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Πήγα χθες στο Μονάδικο.
2: Α, και.
1: Του λέω ρεμά το ρολό, πώς θα έχεις για τα κεράσια. Μου λέει 11 ευρώ το κιλό.
2: 11 ευρώ το κιλό.
1: Ναι, του λέω βάλε 200 κιλά. Μου λέει πλάκα, μου κάνεις. Του λέω εσύ ξεκίνησες πρώτα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: 104,7.
2: 104,7.
1: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
0: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στην εισπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Πρωινό σφαίρα.
8: Θέλετε να σας πω το επόμενο δίλημα, να σας πω. Γνώρισα μία 65άρα στα μπουζούκια χθες. Ήταν μια χαρά 65άρα. Αναρωτιόμουν πόσο όμορφη είναι άραγε η κόρη της. Γι' αυτή η 65άρα ήταν κούκλα. Μετά από μερικά ποτά με ρώτησε αν έχω κάνει ποτέ, αν έχω πάει με μάνα και κόρη. Κοκκίνησα, λέει, ερεθίστηκα. Είπα όχι ποτέ. Μου έκλεισε το μάτι και μου είπε είναι η τυχερή σου νύχτα.
9: Όχι, ρε φίλε.
8: Πήγαμε σπίτι της, άναψε το φως και την ακούω να φωνάζει.
9: Ναι.
8: Μαμά, είσαι ξύπνια.
9: Ναι.
10: Αυτή ήταν η κόρη. Καλά να πάει, θέλω.
7: Έξι με 7, 8,
11: 9,
7: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
12: Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε. Δεν ήτανε τυχαίο.
1: Πέτρος Καράς, in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Mix, mix, mix, mix. Ακούστε.

0: Αλφα FM.
1: Φεύγεις και γίνεσαι κανένας.
0: 104,7.
1: Παλεύει ο νους με την καρδιά.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grid, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Πρωινό Σφαίρα. Λοιπόν, χθες πήγα να κάνω, επειδή έχω χάσει λίγα κιλά και θα ξεκινήσω και γυμναστική, πάω να κάνω το πρώτο σετ κοιλιακών. Χτυπάει το τηλέφωνο, είναι ο φίλος Μπαντώνης. Μου λέει, πάμε για σουβλάκια. Λέω, αδελφός είσαι, μπορώ να σχολάσω το χατήρι.
5: Ρε Γρηγόρη.
4: Η ιστορία της ζωής μου με δύο λόγια.
6: Ποιάς τίποτα να φάμε.
7: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά

μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν

0: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: By Valentino. Non stop. Non stop.

0: 104,7
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι
2: ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero ακόμη, αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Πρωινό σφαίρα!
6: Χθες πήγα παίξα πάντελ.
7: Αυτό από μόνο την είδηση.
6: Κάνεις μεγάλο λάθος. Έχω παίξει πολλές φορές πάντελ και πάω και με τον Αναστάση.
8: Με επιτυχία ή όχι?
6: Έχω πάει 4 φορές και μου κάνει δάσκαλο.
8: Πώς θα μάθεις πια?
6: 4 φορές, ρε φίλε. Θέλω να γίνω πρωταθλητής.
8: Τι θες να γίνεις, λέει?
6: Πρωταθλητής.
9: Το έχει πάρει σοβαρά.
7: Άλλο γεια σα.
6: Και με το που τελείωσα είδα δύο φίλους μου. Έναν Ιάπωνα, τον ξέρουμε από την Ιάπωνα. Κινέζου.
10: Τι λε, τι έπαθε?
8: Έχει φίλους Κινέζου?
6: Ναι.
7: Πώ μιλάτε?
6: Είναι το Λί.
11: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος?
6: Το Λί. Είναι από Θεσσαλονίκη αυτός. Όχι, δεν μιλάμε ελληνικά, μιλάει χρόνια μετά.
8: Α, ο Λί.
6: Και ο φίλος μου ο Παντελής. Ήταν μαζί, κάνουν παρέα.
9: Τι ακούμε από αυτό.
6: Εγώ, τι κάνεις, μου λένε τα παιδιά. Ναι. Τι να κάνω, ρε παιδιά, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου.
8: Μα τι μπορεί να ήταν αυτή.
12: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πρωτοβουλία. Πρωινό σφαίρα.
0: 104,7.
13: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται. Αλφα FM. 104,7.
13: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
5: Πρωινό σφαίρα.
6: Σιτρών, το λεμόνι στα γαλλικά.
8: Ναι, σιτρών.
6: Και στο αγρίνιο το λένε αυτό, άμα σου δουν και τα ξύνεις.
7: Σιτρών.
6: Σιτρών, ρε.
5: Έξι με 7, 8,
9: 9,
5: 6 με 10. Πάμε και πρωτοβουλία. Πρωινό σφαίρα.
0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
14: Everybody, call it a robbery!

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.

FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
3: Πρωινό Σφαίρα. Χθες Παναγή ανέβηκα στη ζυγαριά μετά από πολύ καιρό.
4: Χαμογελαστός, βλέπω.
3: Χαμογελαστός. Είχε 129,99. Ναι, ούτε σε προσφορά να ήμουν.
5: Κάντε τώρα τη σωστή αγορά.
6: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: 104,7. 104,7.
8: Συντονίστηκες.
9: Κόλλησες.
8: Κόλλησες.
10: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: FM.
1: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
2: Πρωινό σφαίρα.
3: Μπαμπά, εσύ ερωτεύτηκες ποτέ καμιά δασκάλα στο σχολείο?
4: Αχ, τι μου θύμισες τώρα, Γιέ μου, τι μου θύμισες, να σε μην τα θυμίζεις αυτά.
3: Γιατί, μπαμπά, τι έγινε?
4: Το μαθημά να σου και σου αλλάξαμε σχολείο.
2: Μα είναι υπέροχο. 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Πέτρος Καράς, in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Mix, mix, mix. Ακούστε.
0: Αλφα FM 104,7.